Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot, με κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Γιατί το κινητό πήγε ψυχολόγο? Είχε χάσει τις επαφές του. Καλό.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.
2: Τι κάνει

0: Είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών και σήμερα για λίγες μέρες ακόμα από Netflix. Avatar, The Last Airbender, ο τελευταίος ανεμοδαμαστής, Παναγία μου αυτή η λέξη, δηλαδή και η ελληνική και η αγγλική είναι σαρδάμ κανονικό, έτσι. Λοιπόν, η πολυσυζητημένη μεταφορά του θρηλυκού animation συνεχίζει δυναμικά, η αλήθεια είναι, τα πάει πάρα πολύ καλά. Ο νεαρός Ανκ καλείται και ο πρωταγωνιστής φυσικά να σώσει ένα κόσμο που βρίσκεται σε πόλεμο. Με τη βοήθεια των φίλων του ταξιδεύει σε διαφορετικά βασίλεια, μαθαίνει να ελέγχει στοιχεία της φύσης και προσπαθεί να φέρει ξανά την ισορροπία. Εντυπωσιακά εφέ, περιπέτεια και συγκίνηση και λίγο αναμενόμενο script.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σου.

νοσταλγείς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Καλή δύναμη σε ό,τι γιαγκάνετε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Και φυσικά ραντεβουδάκι αύριο, ίδια ώρα και ίδια αγαπημένη συχνότητα.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

0: 4:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

0: νωρίς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: πολύ Σφαίρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: άκου λοιπόν.
1: Έτσι, εδώ σε μια παραγωγική εκπομπή με βαθιά σκέψη, άκρος, θα έλεγα.
2: Και σοβαρότητα.
1: Έτσι, μας έχει πειράξει λίγο η ζέστη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Ναι, τη ζέστη περίμενες.
1: Γιατί μετά τη ζέστη είναι και οι βροχές, οι καταιγίδες, τα χαλάζια.
2: Όλα
1: είναι
2: τα
1: όλα μαζί. Όλα αυτή η αλλαγή μας έχει πειράξει. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι σήμερα 6 Ιουλίου, Δευτέρα.
2: Κόσμος κατραμάδος, έβιβαλοι ή πειραγμένοι που ακούτε.
1: Δευτέρα, δευτεριάτικο. Έτσι και Ιούλιος, μια χαρά.
2: Παγκόσμια νομίζω. Ημέρα Αγροτικής Ανάπτυξης γράφει έτσι, εδώ πέρα το γιορτολόγιο.
1: Μεγάλη ανάπτυξη.
2: Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Αυτό νομίζω σ' αρέσει, αυτό το κρατάς.
1: Το κρατάω, εντάξει.
2: Καλά, μην πετάς ημέρα, και λέει, μην χαίρεσαι τόσο.
1: Αγροτικής συρρήκνωσης.
2: Ανάπτυξη.
1: Συρρήκνωση. Εγώ το βλέπω σε συρρήκνωση αυτό.
2: Ανάπτυξη λέμε.
1: Αχ. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έχουμε νέα από το διάστημα, κάθε Δευτέρα επίσης.
2: Και αν έχουμε νέα από το διάστημα, αυτά
1: έχουμε
2: που θα συζητήσουμε,
1: τόσα νέα που δεν τα λέμε.
2: Είναι απίστευτα.
1: Έχουμε τόσα νέα που δεν τα λέμε στο τέλος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε οι διακοπές στα μέρη μας τώρα, αυτές τις μέρες. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Για μέλι και κανέλα. Λοιπόν,
1: όχι, για ζώδια.
0: Για ζώδια, ναι.
1: Άμα βάλεις μέλι και κανέλα, έχεις λουκουμάδες. Δεν έχεις ζώδια. Τώρα πώς να το κάνουμε.
0: Έχουμε ζώδια με τα λουκουμάδων επίσης. Το καλύτερο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά δεν μπορώ.
0: Έρχονται ζώδια. Ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν ανάδρομο Ερμή, ο οποίος παραμένει ανάδρομος και κάνει ό,τι μπορεί για να μας αποσυντονίσει. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Ξεκινάμε από τους Κριούς. Κριαράκια, αυτή η εβδομάδα απαιτεί από εσάς οργάνωση και όριμη αντιμετώπιση σε ζητήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν και να αφορούν την καθημερινότητα ή και την οικογένειά σας. Ταυράκια, οι παρεξηγήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε καλό θα είναι να μην βιάζεστε να κρίνετε τους άλλους, να προσέχετε τον τρόπο που εκφράζεστε, ειδικά όταν αναφέρεστε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μία επανασύνδεση, μία επιστροφή προσώπου από το παρελθόν που σας έχει λείψει. Έχει θετική χρειά δηλαδή αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι κάποιος φίλος από τα παλιά, εμφανίζεται ξαφνικά, τσουπ να ήρθα. Διδυμάκια, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν κατά κύριο λόγο, ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα αναθεωρείτε, επανεξετάζετε να δείτε πώς μπορείτε να τα βγάλετε πέρα ή τι πρέπει να αλλάξετε για να μπορέσετε να τα ισορροπήσετε. Καρκίνοι, πιέσεις υπάρχουν κατά κύριο λόγο στα προσωπικά, χωρίς όμως να αφήνουν απ' έξω και τα επαγγελματικά σας. Αυξανόμενες οι υποχρεώσεις και σας πιέζουν, ενώ αυτά που απαιτούν οι άλλοι από εσάς νιώθετε ότι ξεπερνούν τα συνηθισμένα. Λέοντες, μία εβδομάδα με αρκετό παρασκήνιο και διάφορες έτσι διεργασίες που απαιτούνται από εσάς ώστε να μπορέσετε να οργανώσετε καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σας, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας, γιατί εκεί είναι τα σχέδια που σας απασχολούν περισσότερο. Παρθένη, έντονη κινητικότητα και μία πίεση να πάρετε αποφάσεις έρχεται αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιες προτάσεις που είχαν ακουστεί στο παρελθόν να επιστρέφουν και να πρέπει εσείς να επαναξιολογήσετε ορισμένα ζητήματα. Προσπαθήστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας προτού αποφασίσετε. Ζυγή, οι στόχοι σας απαιτούν οργάνωση για να μπορέσετε να τους πετύχετε. Πρέπει να βάλετε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, ώστε να μπορέσετε να βάλετε και τις βάσεις για το μέλλον. Συζητήσεις επαγγελματικές, εκκρεμότητες που πρέπει να εξετάσετε, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Σκορπιοί, έντονη κινητικότητα υπάρχει σε ζητήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας ή πράγματα που έχουν να κάνουν με φορείες, με νομικά ζητήματα. Τώρα είναι μια περίοδος που πρέπει να ξανακοιτάξετε εκκρεμότητες που έχουν μείνει για να διορθώσετε τα κακώς κείμενα. Τοξότες, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν περισσότερο για αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να τακτοποιήσετε ζητήματα που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα, ίσως κάποια χρεωστούμενα, ίσως κάποιες ρυθμίσεις που να έχουν μείνει λίγο πίσω, απαιτούν την προσοχή και την οργάνωσή σας. Εγωκεράκια, ευθύνες και υποχρεώσεις που δεν αναβάλλονται πλέον είναι αυτές οι οποίες σας κυνηγούν αυτή την εβδομάδα και πρέπει εσείς να τα βάλετε σε μία σειρά, ενώ δεν αποκλείεται να χρωστάτε και κάποιες απαντήσεις σε ανθρώπους και να σας πιέζουν περισσότερο. Υδροχόοι, απαιτείται οργάνωση στην καθημερινότητα για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα και πρέπει να γίνετε πιο μεθοδικοί και ακόμα πιο υπεύθυνοι σε όλα αυτά που έχετε αναλάβει. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, κάποια πρόσωπα από το παρελθόν ενδεχομένως να σας χτυπούν ξανά την πόρτα και να σας ζητούν να αναθεωρήσετε αποφάσεις ή επιλογές που είχατε κάνει στο παρελθόν. Το νου σας, γιατί για κάποιο λόγο τις είχατε κάνει τότε.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται. Έτσι έχουμε πολλή μουσική. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας. Έχουμε διάφορα, έχουμε και διακοπές που θέλουμε να πάμε κάποια στιγμή, ξέρεις. Έτσι να σας το θυμίσω και αυτό.
1: Πήγα για μισό λεπτάκι πήγα.
0: Ναι, το κακό είναι πιο ότι μέχρι να πας, έτσι, νομίζεις ότι πέρασε μόνο αυτό το μισό λεπτό. Ξαναγυρίζεις μετά πίσω και λες πότε ξεκίνησα και πότε γυρίζω. Όσες μέρες και να είναι αυτό. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Καταλαβες. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι να το θυμίσουμε αυτό. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ήχος μας, Κατραμάδος.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν σήμερα.

θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφέρεις.

0: Είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς νιώθουμε. Έξι του μήνα σήμερα.
1: Νιώθουμε τόσο συναρπαστικά όσο...
0: Έξι Ιουλίου.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Γιατί, ωραία δεν είναι?
1: Αμέ, ζεστό.
0: Ζεστό, καυτό, ξέρω και εγώ, νερόβραστο. Είναι αυτό το ωραίο που κάνει πολύ ζέστη και μετά ρίχνει μια βροχή. Έτσι.
1: Και μετά πιάνει και μια κουφόβραση. Και βγαίνουν μετά... και όλα εκείνα. Έτσι. Τα ωραία τα κουνουπάκια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Που λένε τέλειο κλίμα, ώρα για επίθεση και γίνεσαι εσύ μπλε μαρέ μετά.
0: Και ξύνεσαι και χωρίς λόγο πολλές φορές. Νομίζεις ότι ακόμα κυκλοφορούν τα κουνούμια γύρω σου, δεν υπάρχουν, αλλά ξύνεσαι εσύ.
1: Παιδί μου είχε πάει το παιδί μου σε ένα summer camp και πήγε να πιάσει μία μπάλα σε κάτι χόρτα. Και όταν βγήκε από εκεί, ήταν λες και έχει περάσει η λαρά από τα τσιμπήματα.
0: Έτσι.
1: Επειδή έπεσε σε σκνιπάκια, δεν ξέρω τι.
0: Να βάζεις κουνουπικά.
1: Καλημέρα μεσημέρι.
0: Μεσημέρι, γιατί.
1: Επίθεση.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, για σήμερα 6 Ιουλίου, το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνθατ συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νέων σύστατων Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αστυνομία της Ελλάδος ως φόρο υποτελής των Σουλτάνων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει αυτή τη συνθήκη. 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου. 2015 την παρέτησή του είχε υποβάλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. 2015 η πρόσφατη ετιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης αλλά εντολή συνέχισης, ανέφερε η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Ιουλίου.

0: υπέροχα, καταπληκτικά. Και μοναδικά καλοκαιρινά
1: και ανεπανάληπτα.
0: Το καλοκαιρινά μας ενδιαφέρει. Το ότι είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα επίσης μας ενδιαφέρει το καλοκαίρι. Είναι ωραία, δεν είναι άσχημο. Έτσι, οι άλλοι ψάχνουν έτσι βρώμικα ποτάμια να βουτήξουν. Ξέρω εγώ, λίμνες,
1: σεντριβάνια,
0: δεν ξέρω και εγώ τι. Εμείς έχουμε τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής.
1: Ο καθένας ψάχνει ό,τι μπορεί.
0: Εντάξει. Μπορεί να φύγει, ρε παιδί μου, ακόμα και στο πιο ορεινό μέρος να είσαι, θα βρεθεί σε θάλασσα μετά από λίγη ώρα να βουτήξει.
1: Θέλεις να σου πω τι ψάχνει ένας τύπος 38 ετών από τη ΣΥΠΑ?
0: Το μυαλό του.
1: Αυτός ο 38χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο.
0: Γιατί μου ήρθε αυτή και η σκέψη χωρίς να πεις κάτι?
1: Απευθύνει έκκληση.
0: Ανησυχώ.
1: Στο κοινό για οικονομική βοήθεια προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση μεγέθυνσης.
0: Έχει ο καθένας τα προβλήματά του, εδώ ο κόσμος καίγεται.
1: Ζητάει να συγκεντρώσει ο άνθρωπος με το τύρο γαριδάκι περίπου 6.000 δολάρια και κάνει καμπάνια μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, όχι, πραγματικά να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο, γιατί διαβάζω τις πληροφορίες.
0: Γιατί δεν θέλουμε εμείς βοήθεια, πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους.
1: Παιδί μου, ξέρεις πόσο είναι? Πες ένα μήκος.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Βρε, πες ένα μήκος.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει, θέλω να βοηθηθώ εγώ.
1: Σε τι μήκος θα το λέγεις μικρό?
0: Δεν με ενδιαφέρει. Σε τι μήκος να το έλεγα μικρό? Ξέρω κι εγώ, 8, 7, 6, 5, 4, δεν ξέρω.
1: Ένα εκατοστό, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: ένα εκατοστό πουλάκι έχει ο άνθρωπος.
0: Ουσιαστικά έχει πρόβλημα.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα και στις καθημερινές λειτουργίες.
0: Εντάξει, κάποιο γενετικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος.
1: Πρέπει κάτι να κάνει. Εντάξει τώρα, ο άνθρωπος έχει όντως πολύ μικρό.
0: Τώρα, στα 38, τίποτα. Τα έχεις χάσει, φίλε μου.
1: Εντάξει, εγώ μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του και 6.000 δολάρια. Άλλοι δίνουν περισσότερα για την μπανάνα, εκείνο το έργο, το κολλημένο στον τοίχο, ας πούμε. Μπορούν να τα δώσουν για να τα βοηθήσουν.
0: Αρχίζεις μια επικίνδυνη συζήτηση, ας μην το συνεχίσουμε αυτό με τις μπανάνες.
1: Έκανα λοιπόν συνειρμό, κατάλαβες. Γι' αυτό πήγα εκεί.
0: Όλο γίνεται χειρότερο.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα. Έτσι, φτάσαμε μέχρι εδώ στο διάλειμμα.
1: Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα θα πάμε σε μουσική και διαλυματάκι για να επιστρέψουμε. Γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα και πραγματικά αυτές τις ειδήσεις από το διάστημα, άμα σας τις διαβάσω, αν ισχύει αυτό
0: λοιπόν,
1: το πράγμα.
0: Τόσο καιρό συμβαίνουν, τόσα σήμερα ειδικά έχουμε πολλές ειδήσεις.
1: Παιδί μου, δεν είναι, είναι άλλη ιστορία αυτό τελείως.
0: Δεν είναι ή είναι, τέλος πάντων.
1: Είναι άλλη ιστορία, ιστορία τελείως. Okay.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεται για επικοινωνία, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: τέσσερις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery.

0: 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
9: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
10: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
11: είμαστε... Υδρόγειος 106,9. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα.
1: Εδώ είμαστε και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού, διότι εδώ νιώθουμε καλά. Μαζί σας, συντροφιά, με την καλύτερη παρέα είμαστε.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί Θεού θέλοντος.
1: Δευτερούλα σήμερα και τις Δευτέρες τι έχουμε. Δευτέρα. Πέρα από τα ζώδια, έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Ήρθε
1: και
0: η
1: σε αυτές θα σας πάω τώρα. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, θέλω ντραμ, θέλω κάτι. Να δώσουμε μία έμφαση.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος, ξεκινάνε τώρα οι ειδήσεις και έρχονται από το διάστημα.
1: Ένας πληροφοριοδότης, εγώ αυτό το διαβάζω από το αμερικανικό Vice. Ένας πληροφοριοδότης υποστηρίζει ότι η CIA αναζητά DNA που είναι μείγμα, είναι υβρίδιο, εξωγήινο με ανθρώπινο. Και πού το αναζητά αυτό? Στα δείγματα που έχουν συλλέξει διάφορες εταιρείες. Αυτό που σου λένε, στείλε μου λίγο σάλιο και από το DNA σου θα βρω από πού είναι η καταγωγή σου. Mm-hmm. Και σου λέει είσαι 30% Ευρωπαίος, 40% Αφρικανός,
0: 20% εξωγήινος.
1: Αυτό, αγιά σου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, η CIA προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα κατά κύριο λόγο από το Ancestry.com και από το 23andMe.
0: Τι είναι αυτά?
1: Είναι κάποια site εταιριών, τέλος πάντων, οι οποίες κάνουν αυτές τις ταυτοποιήσεις DNA, όπου, να σημειωθεί έτσι, είναι εταιρείες που απλά σου προσδιορίζουν από πού πρέπει να είναι η καταγωγή σου. Εντάξει, mm-hmm. Και τώρα προφανώς βάσει με αυτά που λένε οι πληροφοριοδότες, έτσι, προφανώς έχει εντοπιστεί ένα DNA που είναι λίγο διαφορετικό και το ταυτοποιούν ως εξωγήινο. Και τώρα λέει η CIA ψάχνει να το βρει αυτό.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Jason Reza Giordani είναι ο πληροφοριοδότης, ο οποίος βγήκε και τα είπε ανοιχτά στο podcast American Alchemy.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που δολοφονούνται επιστήμονες για επιστήμονες τόσο καιρό, αλλά αυτοί είναι πληροφοριοδότες που δεν παθαίνουν τίποτα. Έτσι. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα και μυστικά που αυτοί βγαίνουν δημόσια, δεν πέφτει ο λογαριασμός που ανεβάζουν, ένα το κρατουμένο που είναι πανεύκολο, και το δεύτερο είναι ότι μένει ζωντανός. Έτσι, δεν σου κάνει εντύπωση? Μένουν ζωντανοί αυτοί που... Κοίτα, που τα λένε δημόσια και βγαίνουν δημόσια, οι άλλοι επιστήμονες που έπρεπε να ζουν έχουν πεθάνει.
1: Πάντως, αυτή η θεωρία ότι υπάρχει υβριδικό DNA ανθρώπινο και εξωγένου δεν είναι πρώτη φορά που την ακούμε.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι, δεν πάει να πει ότι είναι και αλήθεια. Τι σημαίνει πληροφοριοδότης?
1: Και μάλιστα
0: μεταφέρει,
1: δηλαδή,
0: υπάρχει σχολή πληροφοριοδοτών.
1: Μεταφέρει κάτι το οποίο έμαθε από έναν πρώην πράκτορα της CIA, ότι έχουν υπάρξει πρόσωπα που προσέγγισαν και ζήτησαν προστασία για να μην φανεί ότι είναι εξωγήινα. Έχουν εμφάνιση Σκανδιναβού, χαρακτηριστικά Σκανδιναβού, και ζητήσανε προστασία για να μην φανούν ότι έχουν εξωγήινο DNA μέσα τους.

0: και από τα νέα με τους εξωγήινους. Έτσι, πάμε στα πιο βατά, πάμε στα πιο γήινα, αυτά που μου αρέσουν περισσότερο.
1: Παιδιά, απλή τέτοια είναι, έτσι, δεν σημαίνει ότι ισχύουν κιόλας. Δεν είμαστε εμείς εκεί για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Μας πιάσει κανένας πανικός.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ιαπωνία. Αγαπημένη χώρα, έχει δώσει πάρα πολύ τροφή για συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Και εδώ μαθαίνουμε σήμερα ότι πουλάνε φρούτα και λαχανικά πλέον, έτσι, με πάνω μια συσκευασία, συσκευασμένα όλα αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι, όπου πάνω είναι η φωτογραφία, το όνομα και η περιοχή του παραγωγού.
1: Α, ωραία.
0: Βέβαια, τυπωμένα πάνω στη συσκευασία, έτσι, έτσι ώστε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για αυτό το τρως, σου λέει, έτσι, και να υπάρχει και μια άνοδο της ποιότητας γενικότερα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα στην Ιαπωνία, που πόσοι νέοι κάτω των 30 ετών δεν κάνουν σεξ πάνω από ένα χρόνο, είναι παρθένοι ακόμα και πάει λέγοντας όλα αυτά, νοικιάζουν οι άλλες σύντροφο για να μην τις πιέζουν στα τραπέζια τα, πώς το λένε, τα οικογενειακά, και πάει λέγοντας. Δεν είναι. Αυτοί οι Ιάπωνες πρέπει να στείλουμε μερικούς Έλληνες εκεί να κάνουν, ας πούμε, κάποια σεμινάρια. Επειδή μου θέλεις να πουλήσεις φρούτα και λαχανικά, δεν βάζεις τη φάτσα του αγρότη, και μάλιστα Ιάπωνα. Τι να τραβήξεις, τι να πουλήσεις με αυτή τη φάτσα.
1: Γιατί
0: του
1: καλέ
0: αγρότη. Παιδί μου, βάλε μία ζουμερή, ωραία ξανθιά, 25-30, πες αγρότησα, ας πούμε. Ιαπωνέζα αγρότησα.
1: Γιατί, συγγνώμη, άμα
0: να
1: βάλει...
0: τραβήξει, δηλαδή. Ή έναν μελαχρινό, ρε παιδί μου,
1: έχεις δει.
0: Ωραίο μελαχρινό όμως.
1: Σώμα αγρότη.
0: Καλά,
1: δουλεμένο.
0: Δεν δείχνει εδώ σώμα. Για το πρόσωπο μιλάμε τώρα.
1: Λοιπόν, εκεί είναι το λάθος.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι τέτοιοι που αν τα βάλεις αυτά και τα τυπώσεις επάνω και πεις η αγρότησα στο διαόλου τη μάνα, παράγει τα πάντα τέλεια. Πάρτε πεπόνια, πάρτε μήλα, ξέρω κι εγώ, θα γίνει χαμός, θα ξεπουλήσουνε. Δεν το σκέφτονται. Εκεί όλα με τα ηλεκτρονικά και... Τι να πεις, δεν είναι. Πρέπει να φύγει λίγο το μυαλό. Να πολλαπλασιαστούμε, δεν γίνεται έτσι να πάμε με ιαπωνικό στυλ. Καταλαβες, θα μείνουμε μισή.

0: κορουμοντού η κατάσταση. Πάμε σε διάλειμμα τελευταίο.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Επιτέλους φεύγουμε σιγά σιγά. Περνάει ο καιρός.
1: Φεύγουμε, πού πάμε?
0: Φεύγουμε. Τελειώνει η εκπομπή σε λίγο, σε μισή ώρα.
1: Εντάξει, έχουμε μισή ώρα ακόμα. Δεν φύγαμε.
0: Έρχονται και διαφημίσεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να μας βρίσκεις εκεί. Να επικοινωνήσουμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μας στέλνεις μηνύματα. Εγώ έχω πει, θα ήθελα να μου στείλετε και βιντεάκια από εκεί πέρα που μας ακούτε. Έτσι,
1: κατά
0: παραλία είναι, δουλειά
1: όχι
0: είναι.
1: Όχι με τους χαρχαρίες.
0: Του πλούτου.
1: Όχι, τους κανονικούς.
0: Α.
1: Γιατί είπαμε, έχουν έρθει και τέτοια βιντεάκια.
0: Και στη δουλειά, ρε παιδί μου. Και στη δουλειά ακόμα. Άμα είσαι, μας στέλνεις κανονικά. Πες ένα γεια, να εδώ σας ακούμε. Να δούμε από πού μας ακούτε δηλαδή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε συνέχεια με νέα από το διάστημα. Μείνετε εδώ καρφωμένοι.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα, εύκολα, ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα ή Ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής

0: Επιστρέψαμε εδώ τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές σε όλους εσάς που μας ακούτε. Και ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Σήμερα είναι 6 Ιουλίου. Έτσι, και έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια. Γιατί είναι Δευτέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Καθότι το κινέζικο σκάφος Σεν Λόγκ φαίνεται να απελευθέρωσε ένα άγνωστο αντικείμενο ενώ βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Γη. Και όλα αυτά σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία παρακολούθησης διαστημικών αντικειμένων.
0: Τώρα αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Ότι...
1: Ότι άφησε κάποιο αντικείμενο.
0: Ποιος το άφησε?
1: Το διαστημοπλάνο της Κίνας που πήγε μέχρι
0: είναι,
1: εκεί.
0: Είναι λοιπόν ένα κινέζικο διαστημόπλοιο, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κινέζικο διαστημόπλοιο.
1: Ναι. Το ότι δεν έχει πάει στη Σελήνη ή στον Άρη δεν σημαίνει ότι δεν είναι διαστημόπλοιο.
0: Ωραία. Και άφησε ένα αντικείμενο. Τι αντικείμενο?
1: Άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Και αναφέρει εδώ το άρθρο που διαβάζω από την αυτεμπορική ότι ακολουθώντας την τακτική των ΗΠΑ, μυστικοπαθής Κίνα δεν δίνει καμία πληροφορία για το σκάφος και την αποστολή του, αναφέροντας μόνο ότι γίνονται δοκιμές και πειράματα βιώσιμων διαστημικών τεχνολογιών και συστημάτων. Πάντα θέτοντας τις βάσεις για μια ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος.
0: Κοίτα, η Ρωσία και η Κίνα είναι τεράστιες χώρες. Σε έκταση
1: καταρχήν. Ειρηνικές πάνω απ' όλα.
0: Όχι, λέω σε έκταση.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε κάτι μπορεί να έχει πέσει, ας πούμε, κατά καιρούς από εξωγήινα διαστημόπλια και να έχουν πάρει, ας πούμε, την τεχνολογία και να το παλεύουν εκεί.
1: Ναι.
0: Μυστικά, ας πούμε.
1: Τι να σου πω τώρα. Αυτό το άγνωστο αντικείμενο, τι αντικείμενο ήταν και τι σκοπό
0: άγνωστο.
1: Να βρεθεί εκεί πάνω.
0: Άγνωστο αντικείμενο. Με άγνωστο σκοπό. Απλά τα πράγματα.
1: Και διαβάζοντας τα όλα αυτά, νιώθεις μια αυξημένη ασφάλεια,
0: Ναι, βέβαια, τι. Καλή μόνο. Νιώθεις καλύτερα.
1: Αυτό.

0: Σε έχω ρωτήσει, αλλά δεν έχεις δώσει σημασία, αλλά σε έχω προετοιμάσει τουλάχιστον για την ερώτηση που έρχεται. Μπορεί να το έχεις σκεφτεί, δεν ξέρω, πρέπει να απαντήσεις όμως. Ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που πιστεύεις ότι πίστευες όταν ήσουν παιδί, ρε παιδί μου?
1: Α, το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, μου είχε πει η μαμά μου ότι αν φάω σπανάκι θα γίνω δυνατή όπως ο παπάι.
0: Εντάξει, για να τρως σπανάκι, φαντάζομαι.
1: Έφαγα σπανάκι και είχα μία κόντρα γενικότερα με ένα συμμαθητή μου, τον Κυριάκο.
0: Είχε ξεκινήσει τις περιπέτειες και με τα αγόρια από μικρή.
1: Νόμιζα ότι τώρα που έφαγα σπανάκι, ο Κυριάκος ήταν, ξέρεις, διπλάσιος από μένα σε μέγεθος, ένα φού μου έκανε και πέφτα κάτω. Και τρώω η δικιά σου το σπανάκι και πάνω του κάνω τσαμπουκά να πάρω το αίμα μου πίσω. Και μου σκάει ένα προξίδιο Κυριάκος και φεύγω 3 μέτρα πίσω.
0: Εντάξει,
1: και γύρισα πολύ πληγωμένη και απογοητευμένη στη μάνα μου.
0: Δεν δούλεψε το σπανάκι.
1: Και της λέω, μου πες ψέματα. Κατάλαβες. Νόμιζα ότι με το σπανάκι θα γίνω κι εγώ ποπάι. Τζίχος.
0: Αυτά είναι.
1: Εσύ?
0: Τα ωραία. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάτι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Απογοήτευση.
0: Τι να σου πω. Δεν. Άμα μου έρθει θα σου πω.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Κανονικότατα. Έτσι. Με χαρά, με μπρίο. Έτσι, γιατί έχουμε μπροστά μας ολόκληρη εβδομάδα που ξετυλίγεται. Είναι και αυτό το ωραίο.
1: Τώρα ξεκινάει.
0: Υπόθεσης.
1: Τώρα μόλις ξεκινάει.
0: Ναι, ναι. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά όλα καλά θα πάνε. Τι να σου πω τώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβάλλει η Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ. Όπως θα είναι και αύριο, κανονικότατα στη θέση τους.
1: Πιστοί στο ραντεβού
0: και
1: μας.
0: Και οι δύο. Για παρέα και όχι μόνο. Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλή εβδομάδα αύριο εδώ.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ.

0: Και 26 λεπτά με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 330 222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 28 10 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
8: Και 2810-3410-19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μια καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου 2026. Υδρόγειος 106,9, όπως κάθε πρωινό, στα ραδιοφωνά σας. Ελένη Τεπακάκινε στο μικρόφωνο, παρεούλα εδώ μέχρι τις 11.

Από Κρήτη θα ξεκινήσουμε και όχι με καλά νέα. Θα σας πω για την ανακοπή καρδιάς που υπέστη χθες η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη. Βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, ενώ σήμερα θα υποθεί το στερνό αντίο. Θα πούμε αργότερα έτσι περισσότερα. Και στα Χανιά, νεκρός ένας 33χρονος άνθρωπος μυναγός της πολεμικής αεροπορίας μετά από τροχαίο.

Η Μαρία Ντονογιαννάκη βρέθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο αυτοκίνητό της σε γκαράζ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη εδώ στο Ηράκλειο. Ειδοποιήθηκε το ασθενοφόρο γιατί η Μαρία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Κάτι και εκεί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Διασώστες και γιατρός προσπαθούσαν να την επανεφέρουν όμως χωρίς αποτέλεσμα. Να πούμε ότι η κηδεία της θα γίνει σήμερα, θα τελεστεί σήμερα, θα υποθεί το τελευταίο αντίο από συγγενείς, φίλους, συναδέλφους στις 4 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στη Λεωφόρο Κνωσού. Καλό της ταξίδι στο φως λοιπόν.

Πάμε και μέχρι τα Χανιά και ένας 33χρονος ανθίπος μυναγός έχασε τα ξημερώματα τώρα το πρωί τη ζωή του σε ένα τροχαίο βυθίζοντας το πένθος στην πολεμική αεροπορία λίγο πριν τις 7 τώρα το πρωί. Ο άνδρας λοιπόν που υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης ενεπλάκη σε τροχαίο. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οδηγούσε τη μηχανή του η οποία συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με ένα απορριμματοφόρο.

Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα λοιπόν. Καλώς θα είναι ο καιρός στην Κρήτη μας. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία για σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Αθηνά. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και

Λοιπόν, πάμε και στον Αντώνη Σαμαρά. Προετοιμάζει το κόμμα του. Ο πρώην Πρωθυπουργός έτσι εντείνει τις πολιτικές του κινήσεις, επιδιώκοντας να προσεγγίσει νεότερο ακροατήριο μέσω αναρτήσεων. Μιλάμε πάντα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προετοιμάζει λοιπόν τη δημιουργία του νέου πολιτικού του φορέα, πραγματοποιώντας επαφές με στελέχη και αναζητώντας υποψηφίους για τα ψηφοδέλτια του.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.

0: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λίγο μετά τις 9.30 εδώ στον Υδρόγειο 106,9 είσαστε συντονισμένοι. Συνεχίζουμε να λέμε καλημέρα, καλή εβδομάδα βλέποντας τι συμβαίνει γύρω μας. Στο www.1069.gr, στο site του σταθμού μας, μπορείτε να ενημερώνεστε και για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα, ενώ τα μηνύματά σας τα περιμένουμε όπως πάντα στο info@1069.gr.

Μουντιάλ στη συνέχεια και σε άλλο έχει προκαλέσει η πρωτοφανής παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου στην κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής, ο Φολαρίν Μπολαγκάν, στο Μουντιάλ, αφού μετά από όχι ένα αλλά τρία τηλεφωνήματα που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, η κόκκινη κάρτα έβγαλε φτερά, εξαφανίστηκε δηλαδή, και η τιμωρία του ανεστάλλει για έναν ολόκληρο χρόνο, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να μπορεί να αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι των ΗΠΑ της Αμερικής με το Βέλγιο.

0: ζεφίαμε.
1: Στόχος τώρα εδώ του Αμερικανού Προέδρου ήταν να πείσει τον Ιφαντίν ότι η ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον Μπάλογκαν λόγω της κόκκινης κάρτας θα έπρεπε λέει να επαναξεταστεί, γι' αυτό και τα τρία τηλεφωνήματα που λέγαμε προηγουμένως. Παρά τώρα αυτήν την αποκάλυψη για την επαφή των δύο ανδρών, ούτε η FIFA αλλά ούτε και ο Λευκός Οίκος έχουν τοποθετηθεί για όσα αναφέρουν τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά της τώρα, η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξέφρασε την έκπληξή της για την απόφαση της FIFA, υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την αντίδραση των Βέλγων λοιπόν εν ώψη του αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στα ξημερώματα της Τρίτης, ώρα Ελλάδος, με δημοσιεύματα εδώ να κάνουν λόγο ακόμα και για προσφυγή στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο. Επανερχόμαστε μετά το επόμενο τραγούδι με τους Vikings, με ήρωα εδώ τον Νίλαν και με μυθικό Χάλαν που προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Μουντιάλ, με τη Σελεσάου να μένει εκτός της διοργάνωσης, αλλά και με την Αγγλία που καθάρισε το Μεξικό και συνεχίζει στους 8.

πάμε στη Νορβηγία. Κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία. Προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ χάρη στη μυθική εμφάνιση του Νίλαν και την απίθανη εκτελεστική δυνότητα του Χάλαντ. Ο Χάλαντ έστειλε λοιπόν Νορβηγία στους 8 με 2 καταπληκτικά γκολ και έδωσε τεράστια αξία στις τρομερές επεμβάσεις του Λίν Νίλαν κόντρα στα αστέρια της Βραζιλίας. Η Νορβηγία με την πρόκριση επί της Βραζιλίας έγραψε ιστορία. Θα βρεθεί για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι που θα προκύψει ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία.

0: φέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα.

0: Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
1: είμαι στη... Υδρόγειος 106,9.

Πάμε και στην επτάψυχη Αγγλία, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 54ο λεπτό λόγω της αποβολής με κόκκινη κάρτα του Κουάντσε, κατάφερε να πάρει την επική πρόκριση εις βάρος του Μεξικού μέσα στο Αζτέκα για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Μετά το τελικό 3-2 και απόλυτο πρωταγωνιστή εδώ τον Μπέλιγχαμ, τα τρία λιοντάρια θα συνεχίσουν στη διοργάνωση, όπου στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν την Νορβηγία. Το προηγούμενο παιχνίδι που σας έλεγα πριν, 12 Ιουλίου θα γίνει το παιχνίδι αυτό τα μεσάνυχτα. Το Μεξικό τώρα μετά τον Καναδά γίνεται η δεύτερη συνδιοργανώτρια που μένει εκτός του παγκοσμίου κυπέλου.

Πάμε μέχρι το ωραίο Καστρό στην Αθήνα. Εκεί ισχυρές είναι οι προεστικές δυνάμεις για τρίτη μέρα που παραμένουν σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε από το Σάββατο και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Κάποιες φλόγες ωστόσο εξακολουθούν να καίνε σωρούς υλικών. Οι πυροζέστες εκεί επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Να πούμε ότι ουσιαστικά θάβουν τη φωτιά για να περιοριστεί το τοξικό νέφος. Είναι μεγάλες οι καταστροφές και το νέφος παραμένει ορατό σε μεγάλο μέρος της περιοχής.

Πάμε και στο πρώτο έτσι οργανωμένο κύμα ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ενεργοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού βάζοντας στην πράξη έτσι εφαρμογή το νέο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς Airbnb. Οι περιφερειακές τώρα υπηρεσίες τουρισμού θα αναλάβουν να ελέγξουν τα πρώτα 1.500 ακίνητα. Έχουν επιλεχθεί από τα Μητρώα της ΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν ενημερωτικά emails για τις νέες υποχρεώσεις τους. Τώρα όσοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή αρνηθούν τον έλεγχο, κινδυνεύουν με πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμα και τις 20.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.

Με τις περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού συνεχίζουμε, που θα αναλάβουν να ελέγξουν λοιπόν τα πρώτα 1.500 ακίνητα που επιλέχθηκαν από τα Μητρώα της ΑΔΕ, τα Airbnb λοιπόν. Δεν θα είναι ευνηδιαστική η αυτοψία, θα το γνωρίζουν είτε οι ιδιοκτήτες είτε οι διαχειριστές τουλάχιστον 10 ημέρες πριν με ηλεκτρονικά μηνύματα. Πριν φτάσει πάντως ο ελεγκτής στην πόρτα του ακινήτου, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποδείξουν ότι το κατάλημα πληρεί όλες τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας που προβλέπει η νομοθεσία. Έτσι, μεταξύ αυτών, να σας αναφέρω, είναι ανιχνευτές καπνού, πυροσβεστήρες, σήμανση διαφυγής, πιστοποιητικό ομοιοκτονίας και απεντόμωσης. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο www.1069.gr.

Η χώρα μας κατατάσσεται στις 3 ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων, παρουσιάζοντας έτσι σημαντική αύξηση σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι καθυστερήσεις τώρα εδώ αποδίδονται κυρίως σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, καθώς και στην αυξημένη εναέρια κυκλοφορία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Με την Ελλάδα συνεχίζουμε και πώς η χώρα μας έχει βρεθεί έτσι στο ευρωπαϊκό βάθρο των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Να δούμε τι λένε και εκπρόσωποι της πολιτικής αεροπορίας, των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιριών που συγκαλούν σήμερα σύσκεψη για να εξετάσουν τα αίτια και την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εδώ οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας επισημαίνουν ότι η ζήτηση υπερβαίνει τα συμφωνημένα όρια χωρητικότητας και προτείνουν συγκεκριμένη περίπτωση για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος την αναβάθμισή του σε κατηγορία επιπέδου 3.

Με το αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζουμε και έτσι ενδεικτικά δούμε τι λέει η κυρία Όλγα Τόκιν, αντιπρόεδρος της Ένωσης των Ελεγκτών Ενέργειας και Κυκλοφορίας. Λέει ότι για παράδειγμα σήμερα το πρωί, Δευτέρα 6 Ιουλίου, έχουν προγραμματιστεί 991 συνολικά πτήσεις και ενώ η συμφωνία είναι για 35 αναχωρήσεις την ώρα αιχμής, μιλάμε 7 με 8, δίνει πρόβλεψη το αεροδρόμιο λοιπόν της Αθήνας για 40. Κάπως έτσι αναφέρει η κυρία Τόκη ότι αναγκαστικά οι πτήσεις θα καθυστερήσουν, γιατί μία συμπαρασύρει την άλλη, είναι περισσότερες από το προβλεπόμενο, να το πω έτσι απλά. Έτσι το πρόγραμμα λέει ξεκινά με υπερφόρτωση. Γι' αυτό σας έλεγα πριν ότι ζητούν να ανέβει, λέει, το Ελευθέριο Βενιζέλος σε επίπεδο 3. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να παραβιάζονται οι χρονοθυρίδες.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, μέχρι τη Βιάνο θα πάμε τώρα, εκεί όπου από την Παρασκευή αγνοείται μια γυναίκα, η 74χρονη Μαριάνθη. Τα ίχνη της χάθηκαν λοιπόν από την Παρασκευή, από τη σήμη της Βιάνο. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, ξεκίνησαν και σήμερα νωρίς το πρωί. Συμμετέχουν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, η αστυνομία, υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές και κάτοικοι του χωριού που χτενίζουν περιοχές δύσβατες, σημεία έτσι ορεινά και χαράδρες γύρω από τη σήμη και τον Πεύκο, προκειμένου να εντοπίσουν την 74χρονη γυναίκα.

Η 74χρονη γυναίκα που αγνοείται αναφέρουν πληροφορίες ότι πάσχει από άνοια. Μάλιστα, σε τελευταία επικοινωνία που είχε με οικείους της, εμφανιζόταν από προσανατολισμένη, πιστεύοντας ότι βρισκόταν στην Αθήνα και όχι στην Κρήτη. Η γυναίκα είχε βρεθεί στη Βιάνο μαζί με το γιο της για την κηδεία συγγενικού της προσώπου.

Πάμε μέχρι τη Γαλλία, εκεί μια μεγάλη δασική φωτιά που ξέσπασε από το Σάββατο εξακολουθεί να μένεται στη Νότια Γαλλία, προκαλώντας προβλήματα στο ποδηλατικό γύρο της χώρας, ενώ δύο άλλες, την Ισπανία και την Πορτογαλία, βρίσκονται υπό μερικό έλεγχο. Η εποχή των πυρκαγιών έχει ξεκινήσει στα νότια της Ευρώπης και αναμένεται και νέο κύμα καύσωνα στην περιοχή.

Με τη Γαλλία συνεχίζουμε και την φωτιά εκεί στα νότια να μένεται. 45.000 στρέμματα γης είναι καμένα. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση πάντως σε Ισπανία και Πορτογαλία. Περίπου 700 πυροσβέστες, 200 οχήματα, όπως και περίπου 10 ενιαία αέρια μέσα δίνουν εκεί τη μάχη τους με τη φωτιά.

Λοιπόν, πάμε και στη φάση των 16, να δούμε πώς έχει το σημερινό αθλητικό έτσι πρόγραμμα. Έχουμε δύο αμφίρροπες αναμετρήσεις. Πρωταθλήτρια λοιπόν Ευρώπης, Ισπανία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Το ευρωπαϊκό ντέρμπι θα ξεκινήσει στις 10 και στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντράρονται με το Βέλγιο, με τους νικητές των δύο ζευγαριών να συγκρούονται στα προημιτελικά λοιπόν. Στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ 2 Sport και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Βέλγιο από την ΕΡΤ 1 3 τα ξημερώματα λοιπόν.

0: φέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων. Σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε.
7: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
9: Και 2810-341019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της... Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε, είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 6. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο, γεια σου μας.
0: Ναι, γεια σου Μάη, νομίζω ότι πήγες να πεις.
1: Γεια σας καλή μας φίλη, γεια σας, καλώς ήρθατε στην υπέροχη εκπομπή μας που θα κρατήσει αυτό το υπέροχο δίωρο.
0: Τι λες ρε Μέρη, αλήθεια.
1: Ναι, δεν έγινε λίγο έρτ?
0: Ναι, τι έπαθες?
1: Και σήμερα θα μιλήσουμε για πολύ σοβαρά και ωραία θέματα. Παρακαλώ πολύ να μας παρακολουθήσετε, όχι στους δέχτες σας, στους ραδιοφωνικές σας συχνότητες.
0: Στη μαυρόασπρη τηλεόρασή σας, ό,τι να είναι.

0: Η αναπνοή.
1: Έλα, πώς πάνε τα κέφια?
2: Η ΕΡΤ δεν σ' αρέσει.
1: Τα κέφια πώς πάνε, λέω.
2: Θέλω να το πω αυτό.
1: Και
2: να
1: δεν το
2: δηλώσω. Η ΕΡΤ δεν σ' αρέσει. Το σοβαρό δεν σ' αρέσει.
1: Γιατί,
2: το χαλαρό δεν σ' αρέσει.
1: Περίμενε, γιατί...
2: Τι να κάνω, μήπως να πάω διακοπές να τελειώνουμε.
1: Γιατί λες η ΕΡΤ δεν σ' αρέσει. Από πού και ως πού το βγάλεις αυτό?
2: Από το σοβαρό μου ύφος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε για εσύ τώρα. Εμείς παρουσιάζαμε και πώς το λένε έτσι, σατιρίζαμε σε λίγο να πούμε. Μια άλλη εποχή, δεν μιλάμε για τώρα. Μιλάς έτσι πως μιλάς τώρα εσύ. Δείχνεις, ας πούμε, ότι όταν ήσουν 20 χρονών και η ΕΡΤ ήταν στο 80. Έτσι.
2: Στο 80.
1: Στο 80. Για κάνετε την άθροιση να δεις που βγαίνει η μέρα.
2: Μερίμε του 80.
1: Καλά, πάμε για τραγούδι.

0: Πες στους κυρίους φίλους μας και κυρίες φίλες μας, τώρα που πάνε στο παραλία.
1: Στο παραλία,
0: ναι. Γυρνάνε από το παραλία, σκέφτονται να είχαν πάει ή να μην πάνε στην παραλία.
1: Mm-hmm.
0: Πού θα μας βρούνε?
1: Πού θα μας βρούνε?
0: Θα
1: μας βρούνε στην όμορφη σελίδα μας, Μέρη. Πού θα μας βρούνε? Είναι δυνατόν να μην ξέρει?
0: Παλαιολιθική σελίδα μας.
1: Μπράβο μας. Στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το ωραίο μήνυμα. Θα κάνετε και ένα like στην σελίδα. Παρακαλώ πολύ.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ώρα είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
1: είμαστε. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Και επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Πολύ ωραία. Και... να πω χρόνια πολλά, δεν θα πεις τίποτα εσύ. Στο Λύκειο, στη Λυκία, στο Σάτυρο, στο Σισόη. Αγίων 24 μαρτύρων, Αγίου Σισόη. Και πού είναι οι άλλοι 24?
0: Πήγανε για παραλία. Θα πήγαν στη θάλασσα. Δεν μπορεί. Δεν εξηγείται αλλιώς.

0: Μπορώ τώρα να σου πω κάτι, έχεις κάτι, τελειώσες, έχεις
1: όχι,
0: κάτι
1: έχω
0: ακόμα.
1: Τα γεγονότα.
0: Α, πες τα γεγονότα, τα γεγονότα.
1: Τα γεγονότα. Δεν σ' αρέσει το θέμα μου.
0: Τα γεγονότα.
1: Κάθε φορά την τέτοια μου.
0: Σου έχω ένα πολύ ωραίο θέμα μετά. Τα γεγονότα όμως. Τα γεγονότα.
1: Ωραία. 6 Ιουλίου 371, μάχη των Λευκρών. Οι Θηβαίοι από τον Επαμινών δανεικούν τους Σπαρτιάτες του Κλεομβρότου. Α! Ο 1411.
0: Με έπνιξες.
1: Ο ναύαρχος δυναστείας του Μινγκ Τσένκινχι επιστρέφει στο
0: Νατζινγκ
1: από το τρίτο ταξίδι του. 1751 ο Πάπας Βενέδικτος.
0: Βενέδικτος.
1: Βενέδικτος. Μπράβο, πού τον ήξερες.
0: Προχώρα μέρη.
1: Καταργεί το Πατριαρχείο της Ακουηλίας και ιδρύει την Αρχιεπισκοπή του Ουίντενε. Και τη Γκορίτσια. Πού πάω και τα βρίσκω.
0: Ναι, να σου πω, μήπως να τα αφήσει τα υπόλοιπα, γιατί δυσκολευόμαστε πολύ, βλέπω.
1: Όχι, και... θα πω για το 1960, για τη Σύμβαση για Έρευνες Πετρελαίου στην Ετωλοκαρνανία, την Κεφαλαινία, τη Λευκάδα. Υπογράφει η Ετωλική Εταιρεία Πετρελαίων και η Βρετανική BP. Να πω και τις γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1747 John Paul Jones, ήρωας Αμερικάνικης Επανάστασης. Το 1796 Νικόλαος Α. Τσάρος της Ρωσίας.
0: Τρόμαξα.
1: Και το 1980
0: πάλι από το κάθισμα
1: Εύα Γκριν, Γαλλίδα ηθοποιός και Μόντζο.

0: πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να σου πω ότι είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση του πιο πιστού σκύλου στον κόσμο, Χάτσικο. Και την ταινία, τη θυμάσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο δημοσιότερος σκύλος στον κόσμο και αποτελεί σύμβολο της απόλυτης αφοσίωσης, φιλίας, αγάπης και πίστης. Ο Χάτσικο, που στα ιαπωνικά σημαίνει 8ος Ιόνος πρίγκιπας, γεννήθηκε 10 Νοεμβρίου του 23 στην πόλη Οντάτε της Ιαπωνίας. Η μοναδική του ιστορία έχει αποτυπωθεί σε σελίδες βιβλίων, ενώ έχει μεταφερθεί φυσικά και στον κινηματογράφο. Εκείνη η ταινία πολύ συγκινητική, δεν μπορείς να συνέρθεις δηλαδή μετά με τίποτα τόσο
1: εσύ.
0: Πολύ. Είναι πολύ. Είναι σε, πια... σε πλακώνει. Σε πλακώνει, δεν
1: την
0: είναι.
1: Έχω δει.
0: Δεν την έχεις δει?
1: Όχι.
0: Μην τη δεις καλοκαίρι.
1: Γιατί?
0: Άστο.
1: Χειμώνα.
0: Θα κάνεις να συνέρθεις κάνα δύο εβδομάδες.
1: Γεια σα, ξαναπέστηνα.
0: Χάτσικο.
1: Θυμήστε το λιγάκι, γράψτε το μου σε ένα μήνυμα κάποιο.
0: Είναι μήνυμα. Δυνατόν να μην ξέρεις την ταινία?
1: Δεν είμαι συνεφή.
0: Δεν είσαι. Αν είσαι, το ξέχασα. Τι δεν έχω να κάνω με κανονικό άνθρωπο. Με συγχωρείς.
1: Ευχαριστώ.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας.

0: Νωρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων. Σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και υπενθυμίζω, Πέμπτη σήμερα, έτσι, 6 του μήνα ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Έλα, Μερούλα.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Οχ.
1: Σύμφωνα με έρευνα, οι άνθρωποι που θυμώνουν εύκολα είναι αυτοί με την καλύτερη καρδιά.
0: Α, εγώ θυμώνω εύκολα.
1: Έχω κι άλλο να σου πω.
0: Κι άλλο να μου πεις και πες.
1: Σύμφωνα με έρευνα, ξέρεις ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο όταν σταματάς να κοιτάς το παρελθόν.
0: Ναι, αυτό είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Δύο μαζί.
0: Δύο μαζί, πακέτο.
1: Γιατί χτες νομίζω δεν είπα.
0: Πακέτο μας τις έκανες. Μας τις πακετάρισε και μας τις κόλλησε στην. Άντε, μούρι. Εντάξει.

0: Να δώσω μια πληροφορία.
1: Και δίνει και
0: μπορεί
1: δυο.
0: Να είναι και διαφήμιση, βέβαια, αλλά δεν είναι κατά βάση διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια σελίδα στο Facebook, την οποία, αν μου επιτρέψετε, θα την πω, δεν έχω πρόβλημα. Που είναι για τους βιβλιοφάγους. Τι κάνουν εκεί? Κάνουν ανακύκλωση στην ουσία βιβλίων.
1: Ναι, τι εννοείς, δίνουν και ανταλλάσσουν.
0: Έχεις αγοράσει εσύ το βιβλίο, δεν το ανταλλάσσουν, το αγοράζεις, αλλά το αγοράζεις σε πολύ καλές τιμές.
1: Ναι.
0: Σε ξεφτυλιστικές τιμές, θα έλεγα. Δηλαδή, παίρνεις τώρα ένα βιβλίο, το διαβάζεις το καλοκαίρι, αλλά δεν θες, δεν σ' άρεσε, δεν το θες στο σπίτι σου για τον χύψη λόγο. Και πόσα να μαζέψεις πια.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις λοιπόν μέσα σε αυτή τη σελίδα και το πουλάς. Ή το ανταλλάσσεις, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνεις οποιαδήποτε συμφωνία χρειαστείς.
1: Ναι.
0: Και έχει πάρα πολλά μέλη. Και εγώ πήγα και αγόρασα κανένα δύο βιβλιαράκια που χρειαζόμουν, που δεν τα βρίσκα στο βιβλιοπωλείο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή έχουν καταργηθεί. Και τα βρήκα εκεί.
1: Είδες. Είναι μία λύση αυτό. Δηλαδή πράγματα που καταργούνται μπορεί να τα βρει εκεί.
0: Ναι, γιατί κάποιο το έχει από παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχουν στου εκδόσει. Γιατί ήταν με μία έκδοση η οποία έχει κλείσει και τώρα που έχει ξανανοίξει δεν τα έχει δημοσιεύσει ξανά. Και το βρήκα από τον Κυριούλη.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το και μισή, να σου πω μια είδηση που βλέπω, ότι τη διαβάζω. Προχθές έγινε αυτό. Μια γάτα, λέει, προκάλεσε σε φωτιά σε υποσταθμό ρεύματος στη Θεσσαλονίκη. Άκου να δεις, έβαλε φωτιά.
1: Τι σου έβαλε,
0: παλιά. Σύνα γερμό σήμερα το πρωί της Δευτέρας σε υποσταθμό της ΔΕΗ Θεσσαλονίκης, όταν ξέσπασε φωτιά εξαιτίας μιας γάτας. Αυτό έγινε 6 ώρα το πρωί. Προκλήθηκε, έπεθε από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή, όταν μια γάτα πήγε και μπλέχτηκε μες στα καλώδια.
1: Αυτές οι γάτες είναι περίεργες.
0: Ναι, επιτόπου, λέει, έσπευσαν πυροσβεστικά. Χαμός. Άγνωστο παραμένει μέχρι τι έγινε η γάτα. Εγώ ξέρω να σου πω τι έγινε η γάτα.
1: Κάρβουνο.
0: Εξαϊλώθηκε, όχι κάρβουνο απλά. Άμα μπλέχτηκε σε υψηλή στάση, μέσα σε κουτί, μετασχηματιστή και τέτοια, δεν θα βρούνε ούτε τρίχα.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Τελευταίο ημίωρο διάβασα την είδηση, μου σηκώθηκε λίγο η τρίχα η δικιά μου όμως.
1: Είσαι που σε γατούλης.
0: Ναι, μωρέ, γιατί έχω γατούλα, μωρέ, και τώρα σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι το δικό μου το γατάκι και με έπιασε ένα σύγκριο, το καημένο.
1: Εγώ θέλω σκυλάκι.
0: Εντάξει, εγώ έχω ένα γατάκι σε πληροφορώ και είναι και πολύ καλό, πολύ καλούλα. Και τα γατάκια είναι πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ καθαρά.
1: Και
0: ύπουλα δεν είναι καθόλου.
1: Εγώ τις φοβάμαι λίγο τις γάτες.
0: Δεν είναι, μωρέ, μέσα στο σπίτι είναι ήρεμα τα ζωντανά αυτά.
1: Δεν ξέρω, δεν κάνουν, έχω άποψη.
0: Έχουν μια προσωπικότητα κανονικότατε. Αντιλαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα. Άμα έρθουν πάνω σου δε και αρχίζουν και τρίβονται και χουχούλιο αυτό σου, ναι, δε παθαίνεις πλάκα, δεν το συζητώ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη. Προτιμώ τα σκυλάκια. Γαβ.
2: Γαβ. Νιάου.
1: Γαβ.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Έλα, Μερούλα.
1: Ζέστη, κάνει ζέστη, ζέστη, ζέστη.
0: Ναι, ζέστη, καλοκαίρι. Έχουμε τι θες να κάνει, κρύο.
1: Δεν είναι η ζέστη. Και, να βρέχε. Και να βρέχει,
0: ναι,
1: και να χιονίζει.
0: Ναι.
1: Έχει αυτή την κοφόβραση. Δεν θυμάσαι για τον προηγούμενο καιρό που έβρεχε, έβρεχε, σταματημό δεν είχε, αλλά έχει αυτό το πράγμα που κολλάς. Δεν θέλουμε να κολλάμε.
0: Ναι. Δεν θέλεις εσύ να κολλάς.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και πώς θα γίνει, ρε κοπελιά, τώρα το, όταν έχει και νοτιά και ζέστη, θα κολλάς σαν γραμματόσημο.
1: Να αλλάξει και αυτό, σας παρακαλώ, στους μετεωρολόγους και στον καιρό, κάτι να γίνει.
0: Ναι, να το πούμε στους μετεωρολόγους, να το πούν στον καιρό να τα αλλάξουν.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, Μερούλα.
1: Πάω ότι... με ιεραρχία.
0: Ναι, ναι, πάντα. Εννοείται. Δεν πει ξεπεράσει και πα στον ανώτερο. Τι ακούμε, ρε παιδιά, τι ακούμε.

0: Μερούλα.
1: Φεύγω.
0: Πού πας?
1: Και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
0: Καλά. Άφησε και ένα κατοστάρικο.
1: Γιατί?
0: Είπαμε σε κάθε εκπομπή, ένα κατοστάρικο μου το αφήνει για την ψυχοθεραπεία.
1: Ευτυχώς που δεν ανεβαίνει και εσύ με τις ανατιμήσεις που γίνονται στην αγορά.
0: Είδες, το κρατάω σταθερά την τιμή εγώ.
1: Είμαι υπερήφανη που είμαι φίλη σου.
0: Μερούλα, κάτι έχει κάνει όμως εσύ, αλλά δεν το βρίσκω.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Δευτέρα σήμερα για το ημερολόγιο δείχνει 6 του Ιούλη, Παγκόσμια ημέρα της αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια ημέρα των ζωονόσων και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Όπα, όπα, φρόνημα καλοκαιριάτικα. Σαν σήμερα το 1932 εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα το θερινό ωράριο, η θερινή ώρα, στο διάστημα 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου, και τα ρολόγια πάνε για πρώτη φορά μία ώρα μπροστά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: δύο και μισή.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλην 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας το κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

Ραδιοθεραπεία, ραδιοθεραπεία κυρίες και κύριοι, και οι ζέστες έχουν πιάσει για τα καλά. Χυμούς, πολλούς χυμούς, νερά και να μην τρώτε βαριά. Αυτό είναι οι συμβουλές. Να κοιμάστε, όπως έλεγε ένας φίλος μου, να τρως όλο το φαΐ σου και να σκεπάζεσαι. Τώρα γιατί να σκεπάζεσαι, εδώ θα ξεκινήσει ο μύθος με τους άντρες που θέλουν το air condition να είναι στους 12 βαθμούς και τις γυναίκες που θέλουν να σκεπάζονται το καλοκαίρι. Είναι λίγο τα πράγματα περίεργα. Όπως βολευτεί ο καθένας. Ψυχραιμία.

Το τελευταίο αντίο στον Μιχάλη Μόσιο έδωσε η ελληνική κοινωνία, όχι ούτε οι showbiz, θα έλεγα οι φίλοι που τον αγαπούσαν, γνωστό σε όλους σαν Ταμτάκος, έχει μείνει ως ο γύφτος, ο Ρωμά δεν ήταν, ήταν ο γύφτος της εποχής, ο οποίος έκανε καριέρα με αυτό το ρόλο. Βέβαια έχει παίξει και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα και έχει κάνει αρκετά σημαντικά πράγματα, τα οποία όμως είχε την ατυχία ή την τύχη, δεν ξέρω, να τα επισκιάσουν όλα αυτός ο ρόλος. Είναι, πώς είναι ρε παιδί μου η γκαρσόνα Βου στην Ελένη Ράντου, που έχει κάνει απίστευτα πράγματα και λέει δεν θα ήθελα να κάνω reunion γιατί κουβαλάω αυτή την γκαρσόνα Βου πάντα, δηλαδή δεν θέλω. Και έχει δίκιο, έχει δίκιο παιδιά, η αλήθεια να λέγεται.

αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Ο Τζέιμι Όλιβερ, το θυμάστε, που έκανε γεύματα σε 20 λεπτά. Έχει πάρει δίπλωμα πιλότου και προσπαθεί να παντρέψει τις πτήσεις με την μαγειρική. Θα πρέπει να σας πω ότι η τελευταία ενασχόληση επαγγελματική του Τζέιμι Όλιβερ ήταν, είχε αναλάβει τα κηλικία και τη διατροφή της Chelsea. Είχε πάρει όλο το κομμάτι του food court στην ομάδα ποδοσφαίρου της Chelsea και είχε κερδίσει και ένα τεράστιο σε όγκο δικαστήριο οικονομικό με μία από τις μεγαλύτερες, να μην λυπούμε ονόματα, εταιρείες γρήγορου φαγητού ή junk food ή όπως θέλετε, το παγκοσμίως, για το πόσο ανθυγιεινές είναι οι κοτομπουκές. Αλλά αυτό θέλει λίγο ψάξιμο.

Βλέπω μια εκπληκτική φωτογραφία που μου αρέσει πάρα πολύ. Η Ρούλα Κορομπελά αγκαλιά με τον Γρηγόρη Αναότογλου. Ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας. Η αυθεντικότητα, το πηγαίο ταλέντο, η ασταμάτητη δουλειά και η θετική του ενέργεια αποτελούν έμπνευση, αποδοχή και επιτυχία, ανέφερε η παρουσιάστρια για τον συνάδελφό της. Πόσο κομπλεξάριστη η μεγάλη Ρουλάρα, η σχολή, η στάρ, η Ρούλα ήταν η πρώτη, η μεγαλύτερη κατά τη γνώμη μου και η τελευταία Ελληνίδα τηλεοπτική στάρ. Θα μου πείτε η Μενεγάκη ήτανε, αλλά πιο δεύτερη. Πιο δευτεράτζα η Μενεγάκη. Αργότερα βρήκε έδαφος όταν τα παράτησε η Ρούλα. Η Ρούλα ήτανε πιο ηλουστρασιόν. Ήτανε πιο περιτύλιγμα γερμανικό αυτοκίνητο. Η άλλη ήτανε λίγο πιο κινέζικο. Πιο... Αυτό. Αυτά. Κοινωνικά σχόλια και κουτσομπολιά.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά. Υδρόγειος 106,9.

Η οικογένεια του Τζόρτζιο Αρμάνι και ο όμιλός του κρατούν αποστάσεις από τη βιογραφία, από τη βιογραφική ταινία για τον θρύλο της μόδας. Έχουν δώσει και μία ανακοίνωση με την οποία ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν εγκρίνει το επερχόμενο φιλμ και ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουν στην παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μέσα να λέει αλήθειες που δεν τους βολεύουν ή να λέει πράγματα που είναι πιο τηλεοπτικά και να μην είναι κοντά στην αλήθεια. Δεν ξέρουμε, δεν ήμασταν εκεί. Και βέβαια, ναι, πιστεύουμε ότι μας δώσουν η αλήθεια. Είναι κλίμα. Α, ναι, τότε αυτός που ήταν. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μιλάμε ίσως για έναν από τους μεγαλύτερους μύθους ζωντανούς, ανθρώπους που έζησαν δηλαδή πραγματικά, στο κομμάτι της μόδας, ο Τζόρτζιο Αρμάνι.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης. Έλα.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: φέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο

0: Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
2: Και 2810 34 10 19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810 315 990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
4: like στη μουσική,
5: like στη μουσική.
4: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα μας με υγεία, χαμόγελα και πολύ αισιοδοξία. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη μουσική μας παρέα, like στη μουσική. Ανεβάζουμε την ένταση και σας κρατάμε συντροφιά 2 ολόκληρες ώρες με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μείνετε μαζί μας και πάμε να κάνουμε αυτή τη μέρα ακόμα πιο όμορφη.

το νέο για σήμερα. Bill Gates. Πρόβλεψη κάνει, έτσι. Βέβαια, αυτοί πάντα ξέρουν πολλά, τέλος πάντων. Η AI θα αλλάξει τόσο την εργασία που σε 20 χρόνια ο καπιταλισμός δεν θα αρκεί.

όντως, παιδιά, από την AI πολλά επαγγέλματα έχουν φτάσει στο μηδέν, έχουν χαθεί έτσι σχεδόν. Φωτογράφοι, γραφίστες και πολλά άλλα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αλλάζει το σκηνικό στην τηλεόραση. Το TikTok έχει ανέβει πάρα πολύ. Όλοι έχουν πάρει ένα μικροφωνάκι. Όλοι κάνουν πράγματα, έτσι, podcast. Πώς τα λένε όλα αυτά, παιδιά? Βιντεάκια. Έχει ανέβει πάρα πολύ το TikTok. Έχουν ανέβει πάρα πολλοί influencers. Και η τηλεόραση έχει φτάσει στον πάτο. Έτσι κι αλλιώς δεν έβλεπε κανένας μας τηλεόραση, παιδιά. Αλλά τώρα φανταστείτε ότι ο Λιάγκας έκανε τα πρώτα του παράπονα, έτσι, για τους TikToker που και καλά έχουν ανέβει αυτοί και έχουν πέσει οι παρουσιαστές. Τσιμτσιλί, τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Δύο αποχωρήσεις από το Happy Day.

οι κανονισμοί για τις καφετέριες. Υποχρεωτική η αποδοχή, ποτηριού του πελάτη. Δεν το κατάλαβα, δηλαδή θα πηγαίνουμε στην καφετέρια με το ποτηράκι μας για να πάρουμε καφέ. Άλλο και τούτο.

Λιάγκα στην αυλαία του πρωινού. Αυτά που σας έλεγα. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που τελειώνει η εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου.

0: φέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810 344 988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελίξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελίξεις μοτέρ, πιεστικά

0: Προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως, χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
4: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, καλοκαιράκι παιδιά, και οι μικρές στιγμές κάνουν τη ζωή μεγάλη, λένε δίδυμος, καρκίνος, παρθένος, ζυγός, τοξότης και ηχθείος.

0: ζω.
1: Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τοξότης. Ο τοξότης βλέπει ορίζοντες εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν όρια. Αν και δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα αυτό το ζώδιο, παιδιά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εδώ γράφει τα καλύτερα. Είναι περίεργοι οι εγώκεροι. Μην με βρίσετε όσοι είστε εγώκεροι. Παίζει ρόλο πάρα πολύ και ο οροσκόπος, το έχουμε πει. Έχει ψυχή ελεύθερη και βλέμμα γεμάτο προοπτική, λέει εδώ. Και ξέρει πως η ζωή είναι

0: Είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαριγιάννη.

Τεχνητή βροχή από τις ταράτσες. Αυτή είναι η λύση της Κίνας ενάντια στον καύσωνα. Είδαμε το viral video και μας έκανε φοβερή εντύπωση.

Τελείωσε και σήμερα η αγαπημένη μας παρέα, like στη μουσική. Να πούμε ότι και το Μπαγκαράγκα εκθρονίζει τον Αζίς και το Σεντρόπ από την κορυφή του Spotify. Χαμός γίνεται με τον Μπαγκαράγκα, παιδιά, και με τη Δάρα. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
5: Και 2810-34-1019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight mode με τη Λίνα.
4: Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού.

καινούργια εβδομάδα μαζί σας και σήμερα Λίνα Πατριανού στην παρέα σας εδώ στο Flight Mode. Όπως βρισκόμαστε καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες και πετάμε μαζί στις πιο δυνατές και ανεξίτηλες ελληνικές επιτυχίες. Ελπίζω και εύχομαι να είχατε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνατε, και ελπίζω σε μια πολύ δυνατή εβδομάδα. Και πώς γίνεται να μην είναι άραγε, αφού ξεκινάμε από εδώ παρεούλα με τα δικά σας αγαπημένα. Θα συνεχίζω με αγαπημένα ελληνικά κομμάτια και έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια και σήμερα.

Να σας υπενθυμίσω ότι συναντιόμαστε εδώ στον αέρα Δευτέρα με Παρασκευή και αυτό σημαίνει ότι έχετε έρθει σίγουρα με πολλά νέα. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, γιατί θέλω όπως και δίποτε να τα πούμε. Τα πράγματα είναι απλά. Ανοίγετε το Instagram, μπαίνετε στο προφίλ μου, Λίνα Πατριανού, με βρίσκετε, με ακολουθείτε και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας για να μου πείτε σε ποιο μέρος σας πετυχαίνει το Flight Mode σήμερα. Ίσως κάποιο αγαπημένο σας τραγούδι για αυτή την εβδομάδα. Ό,τι θέλετε, είμαι εδώ για να διαβάζω τα μηνύματά σας.

πολλά χαιρετίσματα θα στείλουμε στη φίλη Ματίνα, η οποία γράφει ότι είναι καθοδόν επιστροφή από το χωριό και ήταν μια καλή ευκαιρία για να δει το σόι και να κάνει μείνει διακοπές αυτό το Σαββατοκύριακο. Εντάξει τώρα, τι ωραία. Και εγώ τα μπάνια μου κάπως τα έκανα, παρέτσι την όλη η ζέστη. Βέβαια σε κάποιες περιοχές υπήρχαν και κάτι βροχούλες διάβαζα, αλλά εντάξει, απτόητη παιδιά, τα 35 πλάς ήρθαν για να μείνουν. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση της μουσικής και να απολαύσουμε τα αγαπημένα μας κομμάτια που έρχονται το ένα μετά το άλλο. Επιστρέφω για το δεύτερο ημέρο της εκπομπής μας.

0: Είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

μέρα, λέει ο Χρήστος, που έχει ρεπό τις Δευτέρες, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί συνήθως τότε στέλνεις έτσι να κοκορευτείς. Άλλοι μόνο σε εμάς που ακούμε Δευτέρα και νομίζω ότι τα βάζουμε με αυτή τη μέρα περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Δεν μας θέλει και πουθενά, αλλά παιδιά, έχει κατηγορηθεί για πάρα πολλά και για άλλα τόσα αποτελεί και δικαιολογία. Τύπου, εντάξει, άσε μας δευτεριάτικα, α, είναι Δευτέρα, μη μου μιλάς, πω αργή Παρασκευή κλπ. Λέω να τα συμπεριφερόμαστε όμορφα αυτές τις μέρες, παιδιά. Είναι η αρχή μιας εβδομάδας. Έχει σίγουρα κάτι φρέσκο να φέρει. Και μιλώντας έτσι για κάτι φρέσκο, πάμε να φέρουμε κάτι πολύ φρέσκο στα αυτιά μας αμέσως τώρα.

0: εβδομάδα με νέο τραγούδι αυτής της εβδομάδας, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, non-stop όλο το χρόνο εδώ στο Flight Mode. Με τη δική σας βοήθεια λοιπόν επιλέγουμε το κομμάτι που ακούγεται δυνατότερα και περισσότερο. Και για αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι γι' αυτό, αλλά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε την ένταση και να ανακαλύψουμε μαζί τι κρύβεται.
1: Flight Mode, το τραγούδι.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Συμπληρώνεται η πρώτη ώρα του Flight Mode στην παρέα μου εγώ όλους εσάς. Ελάτε ακόμα περισσότεροι να γίνουμε. Θέλω να μπείτε στο Instagram. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram και με ακολουθείτε. Λίνα Πετριανού με βρίσκεται και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Extra bonus, αν μου στείλετε και βίντεο τη στιγμή που ακούτε την εκπομπή, εκεί με έχετε κάνει αλήθεια, να ξέρετε. Ειδική μνήμα για εσάς. Συνεχίζουμε με πολύ ωραία κομμάτια και θα επιστρέψω για την δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής της ταξιδιάρικης. We'll be right back.

0: Μπορείς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

μου, επιστρέψει στην ημωρένα συχνότητα που ξέρει να παίζει τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες 24-7. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό και στο Flight Mode. Αυτήν εδώ την εκπομπή με εμένα, τη Λίνα Πατριανού, να είμαι μαζί σας, όπου για 2 ώρες γινόμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Και συνεχίζουμε όπως το ξεκινήσαμε με μουσικάρες. Και θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα στο Χρήστο που είναι μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά τα λόγια εδώ που είστε μαζί μου και κάποιοι είστε και καθημερινά. Και πολύ μου αρέσει αυτό. Θα συνεχίσουμε πολύ δυνατά με τραγούδια που μας αρέσουν πάρα πολύ, χωρίς καθυστερήσεις, και επανέρχομαι αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Flight Mode.

Τα μηνύματά σας έρχονται στο προφίλ μου στο Instagram, Λίνα Πατριανού. Και θέλω να αφιερώσω εγώ τώρα με τη σειρά μου ένα κομμάτι στην Παναγιώτα και τον Νίκο, που είναι με τον καλό λόγο κάθε φορά στην εκπομπή. Και το έχετε ζητήσει το συγκεκριμένο και δεν χαλάω χατήρια εύκολα, εκτός αν δεν έχουμε πολύ χρόνο. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και έρχομαι σε λίγο για την αναδρομή μας.

είναι η ώρα για να πάμε τη μεγάλη βόλτα πίσω στο χρόνο. Πάμε να στρίψουμε 180 μοίρες στο μουσικό μας αεροπλάνο, όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτό το ημιωρό. Ελάτε να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, που θα συναντήσουμε ένα τραγούδι το οποίο μας έκανε πολύ εντύπωση. Τόση εντύπωση που μέχρι και σήμερα νομίζω ότι το θυμόμαστε και το ακούμε και το αναφέρουμε και τέλος πάντων κάνει τον δικό του χαμό. Και ναι, όπως καταλάβατε, ήρθε η ώρα για τη σημερινή μουσική αναδρομή μας.

0: Είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο ημίωρο του Flight Mode. Εδώ είμαι και εγώ, Λίνα Πατριανού, στην παρέα σας για κάτι λιγότερο από μισή ώρα θα είμαστε μαζί. Και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που στέλνετε το μήνυμά σας και μοιράζεστε εδώ τα νέα σας. Πολύ μου αρέσει που περνάμε έτσι ωραία στην εκπομπή. Και θα συνεχίσουμε και για τα επόμενα κομμάτια που έρχονται αμέσως τώρα. Και θα επιστρέψω για να σας χαιρετήσω για σήμερα. Είναι το τελευταίο ημίωρο του Flight Mode. Είμαι η Λίνα Πατριανού και θα ήθελα να σας πω ότι σε αυτό το ημίωρο μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε λίγη ησυχία και να απολαμβάνουμε στο τέρμα αγαπημένα μας κομμάτια χωρίς πολλά λόγια.

ραδιοφωνική μας Δευτέρα. Αυτό ήταν, παιδιά. Έφτασε στο τέλος της για δύο ώρες εδώ πίσω από το μικρόφωνο η ραδιοφωνική ερασυνοδός σας Λίνα Πετριανού. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Εμείς περάσαμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Εδώ στο στούντιο δηλαδή η μουσική ήταν στο τέρμα. Οπότε θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Δημιουργικό, παραγωγικό και με τη διάθεση, παιδιά, στα ύψη. Στα 40.000 πόδια. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Να περάσετε όμορφα, να κάνετε πράγματα που αρέσουν μόνο σε εσάς. Και από εμένα, την Λίνα Πετριανού, καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο πάλι την ίδια ώρα εδώ σε αυτή τη συχνότητα.

0: Μπέρι Φέρι όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτείο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810 315 990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλήθρες! Κυρίες και κύριοι, 6 εβδόμου. Η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες είναι εδώ και συντροφιά σας θα είναι η μία και μοναδική Μέλλαν Μιλένοβα.
1: Κοντά σας για 2 ώρες θα είναι ο ένας και μοναδικό Στάθης Μπόγδανος.
2: Κοντά σας 2 υπέροχες ώρες θα σας κρατήσει παρέα δίπλα στα αυτάκια σας ο Τόλης ο Αγγελακόπουλος.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό μείνει συντονισμένοι, έρχονται ωραία πραγματάκια για σήμερα. Πάμε σε ένα break.
2: Σήμερα θα πω ανέκδοτο.
0: Θα πεις.
1: Θα πεις, θα αφήσουμε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι έχω να πω εγώ στους αγαπητούς μας, στους ακροατές.
1: Χρόνια πολλά.
2: Τι.
0: Χρόνια πολλά. Την πιο ωραία ευχή. Να είστε χαρούμενοι, να είστε υγιείς, να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας και με τους γύρω σας.
3: Ω, τι ευχή έδωσε μόλις τώρα η μέλη. Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας.
2: Σε άλλο επίπεδο.
3: Ωραίο, πώς ήρθε. Τώρα σου ήρθε.
0: Ναι, τώρα μου ήρθε. Αλήθεια.
2: Μπράβο, Μέλανη. Ναι, καλό.
0: Ευχαριστώ.
2: Για συνέχιση.
0: Συνεχίζω λοιπόν. Σήμερα γιορτάζουν ο Λύκειος, Λυκείας, Λυκεία, Σάτυρος, Σάτος και Σισιώσης.
2: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που λέγεται Σάτυρος.
3: Τέλειο.
2: Σάτυρε, είσαι σάτυρος.
0: Τέλειο. Και πώς θα ήταν το επικουριστικό.
3: Τύρος.
0: Τύρος, όχι.
2: Άκης.
0: Άκης, ναι. Από το Σατυράκης.
2: Ναι.
3: Σατυράκης.
2: Πώς λέμε Σωτήρη Σωτηράκης, Σάτυρος Σωτηράκης.
3: Ιρούλης.
2: Ιρούλης.
0: Από το Σωτηρούλης.
2: Ναι. Στις γεννήσεις έχουμε σήμερα πολύ ωραία πράγματα για να πούμε. Και θα ξεκινήσω 1907, Φρίντα Κάλλο.
0: Ωραία.
2: Ίσως μία από τις μεγαλύτερες μορφές τόσο στο θέμα, στο κομμάτι της ζωγραφικής, όσο και στην ιστορία του Μεξικού. Γιατί θεωρώ ότι η Φρίντα Κάλλο είναι κομμάτι της ιστορίας έτσι,
0: και
2: Μεξικού.
0: Πλέον και της μόδας, καθώς το χρησιμοποιούμε,
2: ναι,
0: σε πάρα πολλές νέες καμπάνιες.
2: Ναι, ναι, βλέπω πολλές μπλούζες με Φρίντα Κάλλο μπροστά. Επίσης, Στάθη Μπόγδανε, σήμερα ο Σιλβέστερ Σταλόνε. 1975, 50 Cent.
0: 50 Cent.
2: Και το 1980, μια αγαπημένη ηθοποιός, τόσο από θέμα και υποκριτικής, αλλά και θέμα εμφάνισης, και αναφέρουμε στην Εύα Γκριν, που την έχουμε γνωρίσει μέσα σε πάρα πολλές ταινίες, έτσι.

0: Επιστρέψαμε! Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και είμαι εγώ εδώ για να σας υπενθυμίσω, σε περίπτωση που το ξεχάσατε, που δεν θυμάστε τι να πληκτρολογήσετε στο search του Facebook ή του Instagram.
1: Για πες μας, Μέλενη.
0: Θα γράψετε B-O-U-L-I-8.
2: Μπουρμπουλήθρες.
1: Για πες μας. Μπουλήθρες, έχεις φάει κάποια γράμματα στο ενδιάμεσο? Πες ολόκληρο, μη μασάς.
0: Μπουρμπουλήθρες.
1: B-O-U-L-I. Τάνκο, γκάς, ένα, δύο.
2: Φόξτρο, κύλαο.
1: Και στέλνει πυράβλους η Μέλλαν μόνη της.
2: Μπουρμπουλίδες Radio Show στο Facebook, κυρίες και κύριοι, και Μπουρμπουλίδες Instagram.
0: Πάνω θα βγούμε, θα μας κάνετε τα like σας, σας καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και οτιδήποτε θέλετε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Πάτα, πάτα.
1: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, με Τόλια Αγγελακόπουλο, Μέλανη Μιλέραβα και Στάθη Μπόγδωνα. Επιστρέψαμε περίχαροι.
2: Και με κοιτάει δίπλα πάχαζη, με κοιτάει έτσι, με δέος.
1: Τι έπαθες, Μέλανη Μιλέναβα?
3: Περιχαρείς.
2: Δεν πειράζει.
1: Περιχαρείς.
3: Γι' αυτό σου κοίταγα, περίμενα να ακούσω.
1: Περιχαρεί.
2: Για πες μας, Μέλανη, τι έχεις σαν θέμα?
1: Τι έχεις, Μέλανη, έλα πες μας, τι έχεις?
3: Έπρεπε
1: να πεις τίποτα.
3: Όχι, όχι, έχω. Εσείς τον ξέρετε τον κώδικα διακόσμησης 60-30-10?
2: What?
1: Τι είναι αυτό, ένα Nokia?
2: 60-30-10, ναι. Συσκευή τηλεφώνου?
3: Όχι, είναι ο βασικός κανόνας για να φέρνουμε μια ισορροπία στη διακόσμηση.
1: Ξέρω.
3: Σπίτι.
1: Ξέρω.
3: Αλήθεια.
1: Να είναι το χαλάκι ίσια στην πόρτα και να έχουμε ένα συντριβάνι με ένα χρυσό ψαρό.
2: Ναι, οκ. Okay.
3: Δεν μπορώ μετά από αυτό να συνεχίσω. Αλήθεια, δεν μπορώ.
2: Πες τα με δικά σου λόγια, Μέλανη.
3: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
2: Ναι, όλα αυτά.
3: Το 60% πρέπει να αποτελεί το κύριο χρώμα του δωματίου. Δεν πρέπει να είναι έντονα τα χρώματα, τύπου μαύρο, σκούρο μπλε, σκούρο πράσινο, γιατί δεν σε βοηθάνε να χαλαρώσεις και να συγκεντρωθείς. Το έχουμε αυτό?
2: Ωραία, ναι.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι το ξεκίνησες πολύ καλά. Το 60% του δωματίου πρέπει να είναι στο ίδιο χρώμα, αυτό εννοείς?
3: Ναι, και να μην είναι πολύ έντονο.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Το έχουμε.
2: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει? Πέρα από τους τοίχους, αυτό το 60% περιλαμβάνονται και άλλες μεγάλες επιφάνειες, όπως είναι καναπέδες, χαλιά και κουρτίνες.
1: Το πάτωμα.
3: Το πάτωμα δεν μας πειράζει.
1: Μάλιστα,
3: δηλαδή, αν εσύ έχεις
1: επιφάνεια,
3: ένα γκριμπέζ.
2: Ναι,
1: χρώμα, το ξέρεις.
3: Λέω εγώ τώρα. Το ίδιο θα ήταν πάρα πολύ καλό να το έχεις και στις κουρτίνες σου και στον καναπέ σου. Το έχουμε?
2: Ναι, το έχουμε.
3: Το κρατάμε.
2: Ναι.
1: Το κρατάμε.
3: Ωραία. Μη μου καείτε. Πάμε για ένα διαλυματάκι λίγο.
2: Να το ξεχάσουμε, ρε Μέλανη, με την άλλη.
3: Και ερχόμαστε και με άλλη.

0: Επιστρέψαμε. Εκπομπή Μπουρμπουλίθες.
1: Έχει πολύ πλάκα η Μελένη που δίνει όν στον εαυτό της. Πάμε.
0: Πάμε. Και συζητάμε εδώ πέρα με τους αγαπημένους μου φίλους, τον Τόλι τον Αγγελακόπουλο και τον Στάθη Μπόγδανο, για τον κανόνα της διακόσμησης το 60-30-10.
1: Μάλιστα, πάμε μία ανακεφαλαίωση. Έχουμε μείνει ότι το 60% ναι, πρέπει να είναι το ίδιο χρώμα στους τοίχους, ναι, σε επιφάνειες. Mm-hmm. Το 60% των...
0: Όχι σε επιφάνειες, σε μεγάλες επιφάνειες.
1: Mm. Το 60% είπαμε, είναι πάνω από το μισό.
0: Σε μικρή επιφάνεια, σε ένα γλαστράκι, βάλτε μου σε μια μεγάλη επιφάνεια.
1: Σιγά με το 60% του δωματίου μια γλάστρα.
2: Μια γλάστρα.
1: Ρε Μελένη.
0: Συνολικά σκέψου το. Μπορεί να έχει 15 γλάστρες. Κατάλαβες πώς το λέω. Να
1: βάψουν τα φυτά κόκκινα.
2: Κατάλαβα.
1: Ωραία, το 60, ναι. Οπότε πάμε τώρα στο 30.
0: Πάμε τώρα στο 30. Το 30% πρέπει να είναι το χρώμα που καλύπτει μικρότερες επιφάνειες, όπως μικροέπιπλα, κρεβάτια, καρέκλες κτλ. Το έχουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Για παράδειγμα, άμα θες εσύ να βάλεις ένα σκούρο χρώμα, που εκεί μπορείς να βάλεις ένα σκούρο χρώμα, μαύρο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στις καρέκλες σου στο 30%. Ωραία. Σε μικρά γλαστράκια, για παράδειγμα, όπως είπαμε πριν.
1: Ωραία. Καμένα φυτά ναι, θα έχω.
0: Και το 10% που είναι και το πιο σημαντικό.
2: Είσαι εσύ. Ναι. Να φοράμε ρούχα εμείς.
0: Όχι, όχι. Και το 10% εκεί πλέον πάμε σε πολύχρωμα. Δηλαδή, αν έχεις βάλει στο 60% ένα κανονικό χρώμα, όχι πολύ έντονο, στο 30% ένα πάρα πολύ σκούρο έντονο χρώμα, ναι, το 10% παιδιά πρέπει να είναι πολύχρωμο. Δηλαδή, πρέπει να είναι πολύχρωμα διακοσμητικά, όπως πίνακες, φωτιστικά, κεριά, μαξιλαράκια. Για παράδειγμα, άμα έχεις γκρι, απαλό γκρι με μαύρο, ναι, ή με σκούρο καφέ, μπορείς να βάλεις κόκκινο σε όλα αυτά τα μικροπραγματάκια διακόσμησης που είναι το 10%.
2: Μάλιστα.
0: Και έτσι αποκτάς μία...
1: Μία 60-30-10.
0: Μια σωστή αναλογία και ηρεμία στο σπίτι σου.
2: Εντάξει, εγώ συμβιβάζομαι και ανάποδα να είναι αυτά τα νούμερα.
1: Μια χαρά ήρεμα είναι το σπίτι μου.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μετά τον κώδικα διακόσμησης που μάθαμε ότι με, από τη Μέλανη Μιλένοβα ήρθε η ώρα...
1: Μέλανη Νταβίντσι Μιλένοβα.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Ήρθε η ώρα να κάνω μια αναφορά στο στοιχείο μου, το οποίο είναι...
2: Τα viral.
0: Φαγητό.
1: Α, έτσι το πέτυχα.
0: Λοιπόν...
1: Δύο πόντι για μένα.
0: Σωστά, μπράβο. Κι όμως θέλω να ξέρετε ότι... Μετά το πιτόγυρο, αν πιείς κάτι συγκεκριμένο, χάνεις τις θερμίδες πολύ πιο γρήγορα.
1: Χυμό ανανά.
0: Όχι.
2: Περίμενε. Καφέ.
0: Όχι.
1: Milkshake τζατζίκι.
0: Επειδή όλα έχουν να κάνουν με το συνδυασμό των τροφών και τα λοιπά, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, αν φας, ξέρω εγώ, 2-3 πιτόγυρα, το να πας αμέσως να κάνεις γυμναστική δεν ωφελεί σε κάτι, έτσι. Μπορείς όμως να πιείς χυμό grapefruit.
1: Και τι θα κάψω τα πιτόγυρα.
0: Ναι, γιατί λέει δοκιμές που έγιναν έδειξαν ότι μετά από τέτοιου είδους διατροφή, εάν πιείς ένα ποτήρι χυμό grapefruit, μπορείς να χάσεις μέχρι και το 18% των λιπαρών που έλαβες με τη διατροφή αυτή.
1: Θα φτωχύνουμε. Δηλαδή, άμα είναι γραφό 3 πιτόγυρα να πιω ένα grapefruit και να ξαναπεινάω, καήκαμε.
0: Εντάξει, οκ, okay, δεν θα τα χάσεις όλα.
2: Είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί σου έχω και πληροφορίες μετά για το grapefruit.
0: Α, ναι, ναι, σοβαρά
1: ναι.
0: Μιλάς.
1: Πάμε σε great διάλειμμα και επιστρέφουμε με grapefruit.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
7: και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες είναι και πάλι κοντά σας και αφήνουμε τα του φαγητού που ανέφερα εγώ και πάμε στα του ποτού, νομίζω, έτσι.
1: Όχι, όχι. Τι? Μένουμε στα του φαγητού.
0: Α, απλά θα πάω στο φρούτο εσύ.
1: Σωστά,
0: γιατί...
1: σωστά. Μάλιστα. Βασικά θα πάω έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα σε φρούτα και λαχανικά που μας βοηθάνε να δυνατίζουμε.
2: Η ντομάτα τι είναι, φρούτο ή λαχανικό?
1: Λαχανικό. Κοίτα.
0: Εντάξει, οι απόψεις δίστανται. Εγώ την κατατάσσω στα λαχανικά γιατί, εντάξει, συνοδεύεται με τα υπόλοιπα λαχανικά, έτσι. Μπορείς να φτιάξεις φρουτοσαλάτα.
1: Με ντομάτα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μία από τις καλύτερες διαφημίσεις που έχω δει στην τηλεόραση.
0: Ναι, ισχύει. Ναι.
2: Που λέει, εδώ τελικά τι κάνω, φρικασέ, φρουτοσαλάτα.
0: Φρουτοσαλάτα, ναι.
1: Ισχύει. Μας μίλησες πριν από λίγο για το grapefruit.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Σας μίλησα.
1: Ξέρεις
0: αλήθεια.
1: Γιατί όμως έχει αυτές τις ιδιότητες?
0: Όχι.
1: Όχι. Θα σας πω εγώ.
0: Για πες.
2: Γιατί δεν το παίρνει κανένας και μάλλον πρέπει να τελειώσει με κάποιο τρόπο. Οπότε φτιάξανε άρθρα που λέει αδυνατίζει. Χωρίς λόγο.
1: Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό το μαγικό φρούτο.
2: Ναι, καλά. Μελέτες πιανού.
0: Του Dr. Bernstein.
1: Του Bernstein.
2: Του Bergerfeller.
1: Έχει, λέει, το grapefruit ουσίες, φυτικές ίνες, βιταμίνη C που μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα πιανής.
0: Της χοληστερίνης.
1: Της ινσουλίνης. Τα χαμηλά επίπεδα της ινσουλίνης σημαίνει ότι το σώμα σου μπορεί να χρησιμοποιήσει το φρούτο αυτό ουσιαστικά αποτελεσματικά στην τροφή για ενέργεια και να μην την αποθηκεύσει ως λίπος.
0: Τι λέει ρε παιδί μου, σοβαρά μιλάς.
1: Κι όμως.
2: Δηλαδή τσάμπα, εγώ πήρα τόσο ανανάδες σπίτι.
0: Ναι, Στάθη, από αύριο.
2: Θα τους πάω πίσω να τους κάνω grapefruit.
0: Από αύριο αγοράζουμε grapefruit.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Grapefruit.
1: Εκπομπή Grapefruit.
0: Grapefruit.
1: Είμαστε εμείς. Εγώ νομίζω ότι το Grapefruit είναι λίγο αηδία.
2: Κοίτα. Ωραίο είναι, ωραίο.
1: Έλα ρε Μελάνη τώρα που είναι ωραίο.
0: Θα σου πω.
1: Εσένα όλες οι αηδίες σου αρέσουν.
0: Σκέτο δεν είναι πολύ ωραίο. Αλλά αν πάρεις ή με πορτοκάλι ή άμα έχεις δει τα σκευάσματα αυτά που βγαίνουν Grapefruit σόδα.
2: Και λίγη βότκα μέσα. Ναι.
1: Είπε η Μέλανη που δεν πίνει.
2: Πίνω.
1: Το ξέρεις ότι εγώ το έχω παρακάνει τώρα και κάθε βράδυ πίνω περίπου μισό μπουκάλι τσίπουρο.
2: Μισό μπουκάλι.
0: Μισό μπουκάλι τσίπουρο κάθε
1: βράδυ σχεδόν.
2: Εγώ πίνω ένα ποτηράκι κρασί, αλλά εντάξει, μισό μπουκάλι.
1: Εγώ πίνω τσίπουρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μου έχει κάτσει, επειδή έβλεπα σ' άγριες μέλισσες και πάντα το... Που λέγανε φέρουμε ένα τσίπουρο και είχαν κάτι ωραία ποτήρια, κολονάτα, σφινοπότηρα. Έχω πάρει κάτι τέτοια. Έχω πάρει και ένα εργαλειάκι που μπαίνει πάνω στο μπουκάλι που το ρίχνει σαν SMR.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και δεν ξέρω για κάποιο λόγο το γεμίζω συνέχεια το ποτήρι και το πίνω πρέπει να το χρησιμοποιώ.
2: Ωραία.
0: Οπότε Μέλανη, τι έχεις να πεις για το τσίπουρο, κάτι.
2: Για το τσίπουρο, παιδιά, δεν έχω να πω. Έχω να σας πω.
1: Να βάλω grapefruit μέσα σε αυτό το μπουκάλι και να πίνω σφινάκια grapefruit.
0: Αν είναι η μόνη ελπίδα να το πιεις, μπορείς να το κάνεις, ναι.
2: Δοκίμασέ το και πες μας.
1: Θα το κάνω.
2: Κάντο, είμαστε μαζί σου.
0: Grapefruit τσίπουρο.
1: Όχι, grapefruit τελεία.
0: Τελεία.
1: Θα έχω πιει το
2: τσίπουρο.
1: Με τσίπουρο.
2: Εννοείται με τσίπουρο και βάλει και λίγο μέλι. Πω, εντάξει, χαμός θα γίνει.
1: Grape τσίπουρο, μέλο θα κάνω.
3: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς,

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε με great τσιπουρόμελο.
1: Σωστά, ναι.
2: Ωραίο.
0: Και δίνουμε πάσα στη Μελάνη Μιλένοβα επιτέλους να μας πει αυτό που όλοι τη διακόπτουμε.
2: Επειδή αυτό που θέλω να σας πω είναι και άλλα τέτοια φρούτα και λαχανικά τα οποία αδυνατίζουν.
0: Ανανάς.
2: Όχι, δεν είναι ο ανανάς.
0: Δεν είναι ο ανανάς. Για ποιο λόγο έχει βγει αυτή η βρώμα για τον ανανά και εγώ παίρνω ανανά χωρίς λόγο.
1: Είναι αυτό που είπες για τον grapefruit. Δηλαδή το λένε απλά για να πουλάνε ανανάδες.
2: Όμως μπορείς να πάρεις μήλο αντί για ανανά.
0: Μήλο.
2: Έχουν πολύ λίγες θερμίδες και είναι πλούσιες σε βιταμίνες και
0: φυρίκια.
2: Ανόργανα συστατικά. Και γεμάτα με φυτικές ίνες.
0: Ανόργανα.
1: Αυτό ήταν η λέξη κλειδί.
2: Τα μήλα βοηθούν, λέει, στη διατήρηση του σακχάρου στο αίμα και μειώνουν την όρεξη για θερμιδογόνα λιπαρά τρόφιμα. Δηλαδή, αν φας 5 μήλα, μετά δεν θα θες να φας 5 σουβλάκια.
1: Λοιπόν, σου έχω τρομερό κόλπο το οποίο μπορείς να κάνεις εκμεταλλευόμενη τα μήλα, τα πράσινα συγκεκριμένα.
2: Τα λατρεύω τα πράσινα.
1: Αν λέει ξεφλουδίσεις και τα πετάξεις μια κατσαρόλα και βράσουν αυτά.
2: Ναι.
1: Τα μήλα. Μετά, ναι.
0: Μόνο τα φλούδια τους.
1: Όχι. Το φρούτο το ξεφλουδίζεις και το πετάς μετά μέσα σε κατσαρόλα για να βράσει, να βγάλει αυτό τα συστατικά του, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Μετά, όταν ξέρω εγώ πάρει τη βράση του και τα λοιπά, ρε παιδί μου, βγάζεις τα μήλα και κρατάς και αποθηκεύεις το νερό που έχει τραβήξει αυτό από τα μήλα. Ναι, αλλά επειδή σκέτο δεν πίνεται, επειδή έχει πάρα πολύ νερό μέσα, μπορείς, λέει, να το συμπληρώσεις σε άλλους χυμούς. Δηλαδή μπορεί να φτιάξεις χυμό πορτοκάλι και να προσθέτεις το χυμό από τα μήλα που έχεις βράσει.
2: Πόσα ξέρεις.
0: Εντάξει, μόνο δηλαδή, τα πράσινα.
1: Ναι, τα πράσινα. Γιατί τα πράσινα είναι φουλ αντιοξειδωτικά και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται και για τις δίαιτες κτλ.
0: Είναι τέλειο αυτό για να κάνεις οικονομία.
2: Τέλειο.
1: Πάλι έδωσα τη λύση.
2: Μπράβο,
1: πάλι έδωσα τη λύση.
0: Ευχαριστούμε, Τόνια Κελακόπουλε.

0: Είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και λίγο πριν φτάσει στο τέλος της εκπομπή, θα έρθει ο Στάθης Μπόγδανος για να μας δώσει μία γεύση από...
1: Τι, τυραμισού.
2: Σουβλάκι.
0: Από σούπερ ανέκδοτο, δεν ξέρω να το πω.
1: Ανέκδοτο. Ναι, ανέκδοτο.
0: Να μην μας πεις ένα ανέκδοτο.
1: Ναι, θα πω. Λοιπόν, έχω ανέκδοτο.
0: Για πες μας.
1: Και θα μπορούμε να το κάνουμε και σε παιχνίδι. Την επόμενη φορά θα μου λέτε θέμα και θα σας λέω ανέκδοτο με το θέμα που θα μου λέτε.
0: Εντάξει.
1: Έχω
0: το ένα γρήγορο.
1: Λοιπόν, ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός. Να σου πω κάτι, δεν θα λέμε πλέον ένας Πόντιος τα ανέκδοτα. Δεν έχει νόημα, βάλουμε κάτι άλλο. Θα λέμε ένας Αθηναίος.
0: Εντάξει, ό,τι πεις, Στάθη.
1: Με αυτά που έχουμε δει και έχουμε ζήσει.
0: Ναι, εντάξει, okay, ναι.
1: Νομίζω ότι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και ένας Αθηναίος.
0: Ναι.
1: Και πέφτουν στη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Τους πιάνουν ηθαγενείς. Τους λένε, έχετε μία ευκαιρία να ζήσετε. Αλλιώς θα σας φάμε. Θα σας δώσουμε από ένα αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Και μία ώρα χρόνο να ξεκινήσετε να τρέχετε. Αν σας πιάσουμε, σας σκοτώνουμε.
0: Ναι.
1: Αν τη γλιτώσετε, τη γλιτώσατε.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να πάρετε ό,τι αντικείμενο θέλετε.
0: Mm-hmm.
1: Τέλεια, τέλεια. Φεύγουν λοιπόν, παίρνει ο καθένας από κάτι, αρχίζουν να τρέχουν στο δάσος. Στο δρόμο
2: δεν
1: κάπου...
2: ξέρουμε τι πήρανε.
1: Θα τα πω τώρα, βρε, περίμενε. Στο δρόμο συναντιούνται, βλέπουν τον Γερμανό και κρατούσε μία σκάλα. Του λένε, γιατί κρατά σκάλα. Α, λέει, θα τρέχω και μόλις τους δω να έρχονται θα βάλω τη σκάλα, θα ανέβω σε ένα δέντρο, θα ρίξω τη σκάλα κάτω και αν με χάσουν, με χάσανε αυτό.
0: Ναι.
1: Α, πολύ καλή ιδέα, λένε. Κοίτανε τον Ιταλό, είχε ένα τόξο. Του λένε, εσύ γιατί πήρες τόξο. Α, λέει, θα τρέχω και μόλις τους δω να έρχονται θα γυρίσω, θα σκοτώσω και εγώ μερικούς, όσους με σκοτώσουν.
0: Ναι.
1: Ό,τι φάω.
0: Ναι.
1: Πω, πολύ ιδέα, πολύ καλή ιδέα, λένε. Κοίτανε τον Αθηναίο, εσύ λέει τι πήρες. Και είχε πάρει ένα βράχο.
0: Βράχο.
1: Κρατούσε ένα βράχο στην πλάτη.
0: Ναι.
1: Λέει, εσύ λέει, γιατί κρατάς βράχο. Α, λέει, θα τρέχω και μόλις εδώ να έρχονται θα ρίξω το βράχο και θα τρέχω πιο γρήγορα. Τι μέλλον εκεί κρατάει το κρανίο της. Όχι.
2: Αχ, Θεέ μου.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε ακόμα από αυτό που ακούσαμε.
1: Γιατί δεν δυσάρεστε, πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ λέω να το ξανασκεφτούμε αυτό με τα ανέκδοτα του Στάθη.
2: Εντάξει, Μέλλον.
0: Θα το συζητήσουμε εμείς με τον Τόλκα. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι. Θα ήθελες να μας πεις και εσύ ένα ανέκδοτο.
0: Ναι, αμέ. Σιγά σιγά. Θα έρθει και αυτό.
2: Στο μέλλον, θα έρθει και αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Αν θέλετε να μπείτε, να μας δείτε, να μας ακολουθήσετε, θα μπείτε στο Facebook Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Θα πατήσετε καρδουλίτσες αγαπούλες, θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε και εμείς θα τα συζητήσουμε όλα εδώ στην αέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να σας αποχαιρετήσει ο Στάθης Μπόγδανος.
1: Ω, δεν το περίμενα. Συνήθως λες η Μέλλανη Μιλένοβα.
0: Όχι, το παίζω να αλλάξει. Έχει τύχει να ξεκινήσει με σένα, έχει τύχει να ξεκινήσει με τη Μέλλανη.
1: Πώς νιώθεις που σε έβαλε δεύτερη?
2: Δεν με πειράζει.
1: Δεν σε πειράζει που είσαι δεύτερη, έχεις συνηθίσει.
0: Εσύ μη πας να παίξεις παιχνίδι, έτσι.
2: Εσένα δεν σε πειράξει από την επόμενη εβδομάδα που δεν θα είσαι εδώ μαζί μας.
1: Τι του είπε, τα μισά να μου έλεγε. 2 ώρες ήταν κοντά σας η υπέροχη, μοναδική, σαρκαστική Μέλλανη Μιλένοβα.
2: 2 τελευταίες ώρες ήταν κοντά σας ο Στάθης ο Μπόγδανος, αλλά για 2 ώρες ήταν και θα συνεχίσει να είναι κοντά σας για τον υπόλοιπο μήνα ο Τόλος Αγγελακόπουλος.
1: Ένα μήνα σε έβαλε και εσένα, είδες και εσύ έχεις ημερομηνία λήξης.
2: Όχι, μετά πάμε διακοπές.
0: Σωστά. Οπότε κυρίες και κύριοι.
2: Εσύ θα μείνεις εδώ.
1: Όχι, και εγώ θέλω.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Οπότε μέχρι αύριο ένα μονομένη. Τι.
2: Bye.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

μόλις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τα λόγια σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και

Night Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν, 3η 7 Ιουλίου, 7-7. Στους αριθμολόγους δηλαδή και στους ανθρώπους που ασχολούνται περισσότερο με τους αριθμούς, ίσως αυτό έχει μία σχέση παραπάνω. Με Αναπνοή Ανατολή, με Χρήστος Αντικάης ξεκινήσαμε. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σου. Το Night Radio Show στο Instagram και περιμένω τα μηνύματά σου για να κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα που κάνουμε. Ξεκινήσαμε. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σου. Το Night Radio Show στο Instagram και περιμένω τα μηνύματά σου για να κάνουμε αυτή την ωραία

Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Στο Night Radio Show εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάμε δικά σου μηνύματα. Με αγαπάει όπως ακριβώς είμαι. Και αυτό με τομάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα, γιατί όταν σε αγαπάει κάποιος χωρίς να προσπαθείς να τον εντυπωσιάσεις, δεν έχεις πια από κάτι να κρυστείς. Δηλαδή, σε βλέπει όπως πραγματικά είσαι. Και αυτή η έκθεση θέλει πολύ θάρρος. Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Tonight. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Tonight.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

Δεύτερο ημέρα εκπομπή. Αυτό είναι ο Νίκος Απέης με την Daphne Lawrence. Ίσως αύριο, εδώ είμαστε λοιπόν, 3η 7 Ιουλίου. Συνεχίζουμε μουσικά. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που κάποιος με κοίταξε όπως ήθελα να με κοιτάξει. Ξέρεις κάτι, όλοι έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε επιθυμητοί. Όχι από ματαιοδοξία απαραίτητα, αλλά γιατί μέσα από το βλέμμα ενός άλλου νιώθουμε ότι υπάρχουμε, ότι εντυπωσιάζουμε. Μη συμβιβάζεσαι με ανθρώπους που κοιτούν δίπλα σου αντί να κοιτούν εσένα πραγματικά. Εγώ αυτό θα έλεγα. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

Tonight Radio Show, εδώ συνεχίζουμε. Σούσουρ, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Φοβάμαι ότι έχω μάθει να ζω μόνος και δεν θα μπορέσω ποτέ να μοιραστώ ξανά τη ζωή μου. Νίκο, το ότι έμεθες να ζεις μόνος είναι δύναμη, όχι πρόβλημα. Δηλαδή η συντροφικότητα δεν έρχεται να αντικαταστήσει την ανεξαρτησία σου. Ίσως έρχεται να την κάνει λίγο πιο όμορφη. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

δεύτερη ώρα εκπομπής. Ξεκίνημα με Δέσποινα Μπανδύ του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τρίτη, 7 του Ιούλη, να μ' αγαπάς. Και συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μου λείπει κάποιος που ούτε καν ξέρει πόσο τον αγάπησα. Μάλιστα. Βάλια, υπάρχουν έρωτες που δεν υπόθηκαν ποτέ ολοκληρωμένα. Και ξέρεις, πολλές φορές αυτοί μένουν περισσότερο μέσα σου. Γιατί δεν είχαν ποτέ ένα ξεκάθαρο τέλος. Για να το αντιληφθείς και εσύ πιο σωστά. Αυτός είναι ο Απών και η Καντάδα.

0: Tonight. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

Επίκαιρο, μιας και είμαστε και στην πολιτική, τέταρτο ημέρο εκπομπής, ακούσαμε θα από Λένα Ζευγαρά. Όταν κάποιος μου λέει σ' αγαπώ, αντί να χαρώ, αρχίζω να φοβάμαι. Ξέρεις τι, γιατί το σ' αγαπώ δεν είναι μόνο μια δήλωση, είναι και μια ευθύνη, ε? Από τη στιγμή, δηλαδή, από τη στιγμή που έρχεται και μετά, η καρδιά σου ξέρει ότι έχει κάτι πολύτιμο να χάσει. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί που μπορεί και να το χάσεις. Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

Τι φώνες, τι ωραία διασκευή αυτό. Τι ωραίο τραγούδι, παιδιά. Σάκης Καντάς το γράφει σε μουσική και στίχους. Και εδώ το ακούμε από τους Αλκατράς. Το Night Radio Show, αυτό ήταν για σήμερα. Άλκης Πεντήρης για τις δύο ώρες που περάσανε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εγώ έχω πολλά μηνύματα ακόμα, αλλά θα τα πούμε αύριο στο βραδινό μας ραντεβού. Ωστότε να πω καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όσους συνεχίζετε εδώ πέρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Και το νου σας.

0: τέσσερις σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με μεγάλη μου χαρά σας υποδέχομαι και στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε εννοείται viral ειδήσεις. Έχουμε κρύα ανέκδοτα. Ένα προς Θεού, δεύτερο δεν το αντέχει κανείς. Και εννοείται έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες, παλιές, αγαπημένα δικά σας τραγούδια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να επικοινωνούμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου.